93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

this heart of mine hasn't a ghost of a chance.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Ξεκίνημα εκπομπής με αυτόν τον καταπληκτικό τύπο, τον Tim Buckley. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1975, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Δεν είχε γνωρίσει εμπορική επιτυχία όσο ζούσε μετά, όμως σήμερα θεωρείται ένας καλλιτέχνης, σταθμός, έχει επηρεάσει πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Είχε μια απίστευτη φωνή με έκταση πάνω από 5 οκτάβες, πρωτοπόρος της εποχής του. Καλημέρα και από εμάς, καλή εβδομάδα, είναι 5 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Πέτρου και Παύλου σήμερα. Μαζί μέχρι τις 8, πάλι εδώ στα πρωινά, στα πολύ πρωινά, η Λιάνα Μαστάθη, μαζί μας Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα για την επικοινωνία μας τα ξέρετε, θα χαρώ πολύ να σας ακούσω. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber που θα γράψετε Cosmos Radio, είτε στα social media, είτε στο Twitter μέσω τηλεφώνου 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Gabriels στο Bloodline. Ο τραγουδιστής των Gabriels, ο Jacob Lusk, πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Moby στο Coachella. Ήταν αυτός που ερμήνευσε, δεν ξέρω αν έχετε δει το βιντεάκι, το Natural Blues εκεί σε αυτή τη μεγάλη συναυλία, στο μεγάλο φεστιβάλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής. Ευτυχώς ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν μας έχει επηρεάσει. Σήμερα λοιπόν σε όλη τη χώρα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις σε κάποια σημεία, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, Μακεδονία, Θράκη μέχρι, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 36 βαθμούς, στα Επτάνησα επίσης μέχρι 36 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη, εκεί σήμερα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 36 βαθμούς και στο νομό της Αττικής αναμένονται λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 24 βαθμούς. Αύριο θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία στην Αττική και μεθαύριο. Αύριο βλέπω η μέγιστη θα πάει στους 37, Τετάρτη 38 βαθμούς και την Πέμπτη η μέγιστη θα φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς. Τι άλλο να σας πω, να πάμε λίγο στο ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα οι Beatles κατακτούν το βρετανικό chart, βρίσκονται στο νούμερο 1 με το τραγούδι From Me To You.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
2: I mean The Godfather.
3: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

Λέει 35 λεπτά μετά τις 6. Νομίζω ότι για μας τους πολύ πρωινούς αυτή είναι η καλύτερη εποχή. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και η Παναγιώτα Χρονοπούλου, γιατί ξυπνάς το πρωί και επιτέλους έχει φως έξω. Δεν είναι όπως το χειμώνα που τέτοια ώρα είναι μαύρη μαυρίλα. Έχει ανατύλει και ο ήλιος ήδη. Εδώ είμαστε, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο με Water Boys, Knocking on Heaven's Door, μια παλιότερη ηχογράφησή τους από το 1986. Κυκλοφορήσαν τώρα με αφορμή μια συλλογή, που ένα box set που θα βγει εκεί στα μέσα Ιουλίου από τους Water Boys, και αυτό είναι το πρώτο single από αυτό το box set. Μιλώντας για τη δεκαετία του 80, σαν σήμερα το 1988, σχεδόν 30 χρόνια πριν, παραπάνω, η βρετανική εφημερίδα Guardian ανέφερε ότι πολλά CD, βγήκε έτσι μια είδηση στην Guardian, 38 χρόνια είναι, πολλά χρόνια, ότι όλα τα CD που είχαν αγοραστεί εκείνη την εποχή θα παραμορφωνόντουσαν τα επόμενα χρόνια, γιατί είχαν κατασκευαστικά ελαττώματα. Εκείνη την εποχή λοιπόν προκλήθηκε και ένας πανικός, όχι μόνο στη μουσική βιομηχανία, αλλά σε όλους τους αγοραστές των CD, τους μουσικόφιλους, και τι επιπτώσεις θα είχε αυτή η είδηση στα αγαπημένα του CD. Λέει, θα ξεθόριαζαν, θα σταματούσαν να παίζουν. Και πράγματι υπήρχε μια δόση αλήθεια σε αυτό το CD, γιατί υπήρχε ένα εργοστάσιο, το PDO, που από ένα λάθος στη κατασκευή των CD, όντως αυτά τα CD αλλοιωνόντουσαν με το χρόνο. Και τότε μάλιστα είχε βγάλει μια ανακοίνωση αυτό το εργοστάσιο, ότι αν τους στείλει το CD το οποίο είχε πρόβλημα, σου στέλνουν πίσω ένα ολοκένουργιο, σωστά κατασκευασμένο αντίτυπο του ίδιου άλμπουμ, χωρίς καμία χρέωση. Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα έτρεχε για πάρα πολλά χρόνια. Μπορούσε να στείλει το CD σου πίσω από το 1991 μέχρι το 2006, παρακαλώ. Και διαβάζω ότι τα CD που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν κυρίως δίσκοι κλασικής μουσικής, γιατί αυτοί οι δίσκοι χρησιμοποιούνταν κατά κόρον από το συγκεκριμένο εργοστάσιο της PDO. Μιλώντας για το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1961, ο Del Shannon βρίσκεται στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το Runaway.

Runaway. Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρα, τις σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1900 γεννιέται ο Αντουάν Ντε Σεντ-Εξυπερί, αυτός ο Γάλλος συγγραφέας που είχε γράψει το Μικρό Πρίγκιπα. Μάλιστα φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από την πρώτη έκδοσή του στη Γαλλία το 1946. Εκεί ετοιμάζουν διάφορα πράγματα για να γιορτάσουν αυτή την επέτειο. Έχουν βγάλει και ένα αναμνηστικό νόμισμα των 2 ευρώ που έχει πάνω τον Μικρό Πρίγκιπα. Έχουν βγάλει φιγούρες Playmobil για πρώτη φορά, λέει, στην ιστορία. Ο Μικρός Πρίγκιπας απέκτησε τη δική του επίσημη φιγούρα Playmobil. Επενθυμίσω ότι ο συγγραφέας έχει εξαφανιστεί. Διαβάζω στις 31 Ιουλίου του 1944 απογειώθηκε από την Κορσική με ένα καταδιοκτικό Lockheed για μια αποστολή αναγνώρισης και δεν επέστρεψε ποτέ. Για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, ο θάνατός του ήταν μύθος. Το 1998 ένας ψαράς βρήκε ανοιχτά της Μασσαλίας το ασημένιο βραχιόλιο του, ενώ μόλις το 2000 εντοπίστηκαν στο βυθό της θάλασσας τα συντρίμμια του αεροπλάνου του, επιβεβαιώνοντας τη συντριβή του στη θάλασσα. Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε και η Οριάννα Φαλάτσι, αυτή η Ιταλίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Έχει γράψει αυτό το «Ένας άντρας», το εκπληκτικό βιβλίο για τον Αλέκο Παναγούλη. Είναι γνωστή για τις καταιγιστικές και επιθετικές, αν θέλετε, συνεντεύξεις της με ισχυρούς ηγέτες του πλανήτη. Διάβαζα για μία συνέντευξη που είχε πάρει το 1979 με τον Αγιατολά Χομεϊνί στο Ιράν. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, αξίζει να πείτε να τη δείτε, υπάρχει κάπου online. Τον ρώτησε ευθέως για την καταπίεση των γυναικών όταν της εκείνος της είπε ότι το τσαντόρ είναι για τις σεμνές γυναίκες. Φορούσε ένα τσαντόρ αυτή στη συνέντευξη. Εκείνη του απάντησε και μάλιστα της λέει ότι δεν υποχρεώνει με καμία γυναίκα να το βάλει, αλλά είναι για τις σεμνές γυναίκες του τσαντόρ. Και εκείνη του απάντησε: θα το βγάλω λοιπόν, αφού δεν είναι υποχρεωτικό, αμέσως αυτό το ανόητο μεσαιωνικό κουρέλι. Και το έβγαλε, λέει, και το πέταξε επιδεικτικά πάνω από το κεφάλι της μπροστά του. Έχει φύγει βέβαια από τη ζωή από το 2006 η Οριάννα Φαλάτσι. 42 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο κόσμο 93,6. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Υπενθυμίζω, έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που είστε στην πρωινός τύπος και θέλετε να πείτε μια καλημέρα.

τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να ξέρετε για αυτήν την εβδομάδα, κυρίως αν χρησιμοποιείτε το μετρό. Από χθες έχουν ξεκινήσει αυτές οι ρυθμίσεις. Οι σταθμοί μετρό Μέγα Όρου Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη από Κυριακή μέχρι Πέμπτη, αυτό είναι το σημείο, στην Κυριακή μέχρι Πέμπτη, όχι το Σαββατοκύριακο, θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες λέει νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας λόγω εργασιών που γίνονται στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Οπότε να ξέρετε, αν χρησιμοποιείτε Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη, Κυριακή με Πέμπτη θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στο ημερολόγιο της ημέρας, μια που ξεκινήσαμε και με αυτό, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Έκτορ Χουάν Πέρεθ Μαρτίνεθ, ή αλλιώς ο Έκτορ Λαβόε, αυτός ο Πορτορικανός τραγουδιστής της Σάλσα, ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο επιδραστικούς, αν θέλετε, τραγουδιστές που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να διαδοθεί η Σάλσα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 60, 70 αλλά και 80. Εδώ θα ακούσουμε το πιο γνωστό του, το Λαμούργα από τον Καλ Τζέιντερ.

Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1987 διαβάζω, μια ομάδα στελεχών δισκογραφικών εταιριών συναντήθηκαν σε μια pub του Λονδίνου και αποφάσισαν μεταξύ τους, όπως τα λέγανε, να χρησιμοποιήσουν τον όρο World Music για να προωθήσουν τους διεθνείς καλλιτέχνες τους. Ήταν ένας νέος χαρακτηρισμός, μπήκε μια ταμπέλα σε ένα είδος μουσικής που έγινε τμήμα σε πολλά δισκοπολία, διευκόλυνε πολύ και την ταξινόμηση των καλλιτεχνών, έγιναν και φεστιβάλ με αυτόν τον τίτλο. Όλα αυτά, αυτή η μουσική που δεν τέριαζε στα παραδοσιακά, έτσι, μουσικά pop είδη. Και σαν σήμερα 1985, David Bowie και Mick Jagger ηχογραφούν το Dancing in the Street, που περιλαμβάνεται στο Live Aid, με σκοπό της συγκέντρωσης χρημάτων για τα φτωχά παιδιά της Αφρικής. Ένα διάσημο βίντεο κλιπ γυρίστηκε, λέει, μόλις σε 2 ώρες στις αποβάθρες του Λονδίνου. Είναι 2 στάρ που χορεύουν με υπερβολικό ζήλο. Αυτό βλέπεις στο βίντεο κλιπ. Και μάλιστα διαβάζω ότι όταν γυρίστηκε το βίντεο κλιπ δεν υπήρχε μουσική. Χορεύανε δηλαδή χωρίς να ακούνε τη μουσική. Και όλες οι χορευτικές κινήσεις, τα βηδηματάκια, οι γκριμάτσες ήταν 100% αυτοσχεδιασμός της στιγμής. Και είναι το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

0: 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι με ένα Monday. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου. Πάει και αυτός ο μήνας. Σήμερα έχουμε μεγάλη γιορτή Πέτρου και Παύλου, χρόνια τους πολλά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έβλεπα το Σαββατοκύριακο διάφορα βίντεο κλιπ, βίντεο κλιπ από την συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο. Μια τεράστια συναυλία, όπως ήταν και στην Ισπανία τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω αν το λέγαμε κιόλας, είχε δώσει πάρα πολλές συναυλίες και στην Ισπανία αλλά και στο Λονδίνο. Έγινε χαμός. Τι τύπος αυτός. Διαβάζω στην κριτική για την συναυλία, οι οποίες κριτικές ήταν διθυραμβικές όπως καταλαβαίνετε, ότι κάποια στιγμή λέει στη μέση της συναυλίας πάει στην πρώτη σειρά εκεί που κάθονται οι φανς, αρχίζει να χαιρετάει και να σφίγγει τα χέρια των οπαδών, κάτι που το κάνουν όλοι βέβαια οι καλλιτέχνες, δεν είναι ο μοναδικός, αλλά η δικιά του λέει προσέγγιση ήταν διαφορετική, γιατί σταματάει, μιλάει με τον κόσμο, βλέπεις να κάνει συζητήσεις εν μέσα στη συναυλία, έτσι, και πιστεύεις ότι θεωρητικά θα έπρεπε αυτό το πράγμα που κάνει να διαταράσει τη ροή της συναυλίας, αλλά συμβαίνει λέει ακριβώς το αντίθετο. Αυτή η κριτική που διάβασα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, όλοι τον βλέπουν κάπως και είναι συγκινημένοι, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι στημένο αυτό που κάνει, και λέει είναι ένα ακόμα παράδειγμα του Bad Bunny πως κάνει τα πράγματα με το δικό του τρόπο. Να πούμε για την ιστορία κάτι που δεν το ήξερα, ότι αυτή η παγκόσμια περιοδία του Bad Bunny, που είναι από τις μεγαλύτερες φαντάζομαι και φέτος όταν θα βγουν τα αναλυτικά στοιχεία, θα είναι ίσως η μεγαλύτερη περιοδία που έχει γίνει σε όλο τον κόσμο, αρνείται να συμπεριλάβει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πάει η παγκόσμια περιοδία σε όλο τον κόσμο αλλά έχει αποκλείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν θέλει λέει να προσελκύσει στις συναυλίες του στην Αμερική την προσοχή του ICE, της Υπηρεσίας Μετανάστευσης της Αμερικής. Ανησυχεί λέει ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν και να παρενοχλήσουν τους θαυμαστές του, γιατί θα είναι πάρα πολύ λατίνοι στις συναυλίες του στην Αμερική, έξω από τους συναυλιακούς χώρους. Και γι' αυτό λοιπόν, ιδίως μετά το ξέσπασμα του Ντόναλντ Τραμπ, όταν εμφανίστηκε στο Super Bowl και έλεγε ποιος είναι αυτός, έλεγε τον Τραμπ, δεν ξέρω, καταλαβαίνω καν τι λέει, αποφάσισε λοιπόν να μην δώσει συναυλίες στην Αμερική για να μην προσελκύσει την προσοχή του ICE. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά, ό,τι θέλετε να πείτε, να σχολιάσετε, να προτείνετε, Viber, social media και τηλέφωνο.

Να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, μερικά από τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις, σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Ελεύθερος τύπος για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις. Εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Στα νέα σήμερα στο πρώτη σελίδα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Και τέλος, ναυτεμπορική, το μοντέλο για εξτρά δημοσιονομικό χώρο, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, χτίδα ελπίδας δύο 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τη μία στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Σαν και σήμερα το 1984 ξεκινούν τα δεύτερα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, το Dancing in the Dark. Είναι το βίντεο κλιπ, νομίζω το έχετε δει, που δείχνει τον Bruce Springsteen στη συναυλία να τραγουδάει και να φέρνει στη σκηνή τη 19χρονη τότε Courtney Cox να χορεύουν μαζί. Όμως είναι το δεύτερο βίντεο κλιπ. Είχαν στην αρχή έναν άλλον σκηνοθέτη, τον Jeff Stein, ο οποίος είχε πάρει τον τίτλο του τραγουδιού, το Dancing in the Dark της μετρητής. Είχε φτιάξει ένα σκηνικό που έβαλε το Springsteen να τραγουδά και να χορεύει σε ένα εντελώς μαύρο δωμάτιο μόνος του, μαύρο πάτωμα, μαύρη τύχη, μαύρο ταβάνι. Φορούσε μαύρο άσπρα ρούχα ο Springsteen, κάτι τυράντες νομίζω. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό όμως. Υπάρχει αυτό το βίντεο κλιπ, μπορείτε να το δείτε στο YouTube το αρχικό. Μόλις είδε λοιπόν το στούντιο το βίντεο κλιπ, αλλά και ο ίδιος ο Bruce Springsteen, το πετάξαν στα σκουπίδια και προσλάβαν τον Brian De Palma για να κάνει αυτό που σας έλεγα πριν, αυτό. Αποτύπωσε αυτό που κάνει καλύτερο ο Bruce Springsteen, δηλαδή μια ζωντανή συναυλία. Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 36 λεπτά μετά τις 7. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για την επικοινωνία μας, τα γνωστά, το Viber, στο οποίο γράφεται Cosmos Radio και ανοίγει σελίδα και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Τα social media, το Facebook, το Instagram και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλή εβδομάδα!

Το τελευταίο καιρό έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, για τα μέτρα που μπορούν να πάρουν οι κυβερνήσεις για να αποτρέψουν τη χρήση σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Πρώτη από όλους η Αυστραλία με πολύ αυστηρούς νόμους επέβαλε αυτή την απαγόρευση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και λίγο πριν από λίγες μέρες βγήκε και μια πρώτη έρευνα για το τι ακριβώς έχει γίνει και αν έχει τελικά πετύχουν αυτά τα μέτρα που βάλαν στην Αυστραλία. Έρευνα λοιπόν του University of Newcastle διαπίστωσε ότι πάνω από 80% των παιδιών στην Αυστραλία κάτω των 16 ετών συνέχιζε κανονικά να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες, το TikTok, το Instagram, το Facebook μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης. Δηλαδή είναι σαν να μην έγινε απολύτως τίποτα. Πολλά παιδιά παρέκαμψαν την απαγόρευση, δημιούργησαν ψεύτικους λογαριασμούς, δήλωσαν μεγαλύτερη ηλικία, χρησιμοποιούσαν VPN. Τέλος πάντων βρήκαν τον τρόπο και συνδέονται κανονικά στο διαδίκτυο. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας μετά από αυτή την έρευνα αποφάσισε να βάλει μεγαλύτερη ποινή για τις εταιρείες που αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν την απαγόρευση. Διπλασίασαν από περίπου 50 εκατομμύρια Αυστραλιανά δολάρια σε 100 εκατομμύρια δολάρια το πρόστιμο. Αλλά σε αυτή την εποχή, εν έτη 2026, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να περιορίσει την πρόσβαση στο ίντερνετ. Ίσως είναι καλύτερο, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, να εστιάσουμε στο περιεχόμενο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο βλαβερό. Εκεί να μπουν διάφορα φίλτρα και όχι να απαγορεύσουμε την πρόσβαση, που από ό,τι φαίνεται αποτυγχάνουμε παταγωδώς να το κάνουμε αυτό. 43 μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6, περιμένοντας και τον Προκόπη Δούκα, ο οποίος έρχεται, είναι στο δρόμο. Eric Clapton, Lay Down Sally.

πάμε λίγο και στα δικά μας. Γιορτάζουμε 25 χρόνια παρουσία στον αέρα. Είναι μια καλή αφορμή για να κάνουμε και ένα διαγωνισμό. Για τα 25 χρόνια λοιπόν έχουμε επιλέξει και προσφέρουμε στους ακροατές 25 βιβλία για το καλοκαίρι. 25 τίτλοι που δεν προέκυψαν να αποτύχει. Η υποχρέωση επιλέχθηκαν ένα προς έναν μέσα από τους καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων. Τα επιλέξαμε και τα κληρώνουμε κάθε εβδομάδα. Θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα αυτός ο διαγωνισμός. Βιβλία για το καλοκαίρι. Μιλώντας για διαγωνισμούς, έχουμε και διπλές προσκλήσεις για το live του Jose James στο Λυκαβητό τη Δευτέρα 6 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή. Έχουμε προσκλήσεις για το live της Beth Hart την Τετάρτη 1η του μηνός, μεθαύριο. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα το μεσημέρι. Προλαβαίνετε. Επίσης, σήμερα το μεσημέρι λύγει και άλλος ο διαγωνισμός που έχουμε. Διπλές προσκλήσεις για το γκαλά όπερας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Λυκαβητό την Παρασκευή. Είναι αυτή η συναυλία. Αυτοί οι δύο διαγωνισμοί λήγουν σήμερα το μεσημέρι, που μπορείτε, δηλαδή έχετε κάποιες ώρες ακόμα να πείτε, να δηλώσετε συμμετοχή, να γράψετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Θα μαζέψουμε αυτά τα ονόματα, θα τα κληρώσουμε και αν κερδίσετε θα πάρετε και ένα απαντητικό SMS που θα σας λέει πώς θα πάρετε τις προσκλήσεις σας.

ότι αποχωρώ. Λιάνα Μπαστάθη ήταν εδώ για τις προηγούμενες δύο. Μαζί μας ήταν και η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Αυτά από μας για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σύσκεψη συγκαλεί σήμερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης.

τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής, είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κερδούς. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι αύριο περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έως το τέλος Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα. Τραγωδία στην Κύπρο, που δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτη για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συνάδελφό του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
5: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος οργανώθηκε και υλοποιήθηκε επιχείρηση με την κωδική ονομασία ΑΙΓΙΣ για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων μέσων διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, το διάστημα από 11 έως 26 Ιουνίου, αστυνομικοί και της υπηρεσίας προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος ακόμη 3 ατόμων. Μετά από έλεγχο και αξιοποίηση πληροφοριών στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας αλλά και με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου μέσα στην ελληνική επικράτεια που φέρονται να ανέκτησαν πρόσβαση και να διέθεταν προς διαμοιρασμό αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ακολούθησε η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, ενώ οι έρευνες σε σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα και Ηράκλειο συνεχίζονται. Αναστάτωση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Σούγια, στα Χανιά. Μια 40χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ διέμενε σε κατάλημα στην περιοχή. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Καντάνου, με το οποίο διακομίστη στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια θανάτου της 40χρονης Ελληνίδας, που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Σημαντική ταλαιπωρία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής για τους οδηγούς που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του κόμβου των Μουρνιών στα Χανιά, όταν τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Η κυκλοφορία διακόπηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, με αποτέλεσμα δεκάδες οχήματα να κινητοποιηθούν για περισσότερο από 20 λεπτά και να σχηματιστούν μεγάλες ουρές στην Εθνική Οδό. Κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και κατάληψη ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Ηρακλείου σε βάρος των 2 ανήλικων αγοριών 15 και 16 ετών που συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή για το τροχαίο στην περιοχή του Πόρου, που είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας 36χρονης. Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βίτσι, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι 2 ανήλικοι, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ανασφάλιστο και δεν είχε περάσει από κταίο, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και παρέσυρε την άτυχη 36χρονη. Οι 2 ανήλικοι εγκατέλειψαν το σημείο του ατυχήματος και τράπηκαν σε φυγή, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου σε σκοπευτήριο στην περιοχή του Κρουσόνα, όπου μία 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη έβαλε τέλος στη ζωή της κατά τη διάρκεια προπόνησης, ένα περιστατικό που χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για τα ελληνικά σκοπευτικά χρονικά. Για το τραγικό περιστατικό που συνέβη το πρωί του Σαββάτου συνελήφθη ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου, ως ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης και ο βοηθός εκπαιδευτής σκοποβολής. Ένα Γερμανό τουρίστα που είχε μπει στη θάλασσα το βράδυ του Σαββάτου στις Γούβες Ηρακλείου διέσωσαν δύο λουόμενοι. Ο Γερμανός μπήκε στο νερό να κολυμβήσει παρά το γεγονός ότι είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει στην παραλία και κυμάτιζαν και κόκκινες σημαίες. Ο άνδρας άρχισε να πνίγεται στα νερά και να καλεί σε βοήθεια. Ένας Έλληνας και ένας Γερμανός μαζί με ένα Ρώσο έσπευσαν σε βοήθεια και με πολύ μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να το βγάλουν στη στεριά. Παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν το μεσημέρι της Κυριακής άρχισαν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ιωάννου Μαστοράκη κοντά στο Φράγκικο νεκροταφείο. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα αλλά και η αστυνομία αφού οι περίοικοι είχαν δει κάποιον να βγαίνει από το σπίτι. Τελικά διαπιστώθηκε ότι η φωτιά η οποία σβήστηκε άμεσα προκλήθηκε από τον νεαρό ένικο του διαμερίσματος. Στη σύλληψη της 45χρονης υπηκόου Ουκρανίας προχώρησαν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και αστυνομικοί μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Παρασκευή στη 1:15 στη θέση Μονή Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών ύστερα από καταγγελία πολίτη. Δύο πλήρως εξοπλισμένα πυροσβεστικά οχήματα για την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ανότητας Χανίων και στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι στις πυρκαγιές και άλλες έκτακτες ανάγκες παρέδωσε ο οργανισμός Νέα Ακρόπολη. Τα οχήματα θα αξιοποιούνται επιχειρησιακά σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, συμβάλλοντας στην άμεση επέμβαση σε περιστατικά σε όλο τον νομό. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού αντιμετωπίζει ο λιμενικός σταθμός της χώρας Φακίων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας πραγματοποιήθηκε στην Παλιόχωρα με την παραλαβή και τοποθέτηση από το Δήμο των δύο κοντέινερ που θα στεγάσουν το νέο σταθμό του ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, ο έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Είναι πρωινό Δευτέρας, φίλες και φίλοι, το 29ο του Ιανίου. Αυτό που διανύουμε μαζί όλοι, θα αποχαιρετήσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, αύριο. Με έναν ήλιο να ξεκινά τη βόλτα του στον ουρανό της Κρήτης 6 και 3 πρώτα λεπτά, για να δει στις 20 και 53 ακριβώς. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών, είναι η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, είναι η Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας και θα πούμε χρόνια πολλά στον Παύλο, στην Παυλίνα, στον Πέτρο, στην Πετρούλα που σήμερα γιορτάζουν. Είναι η Earth Κρήτης, φίλες και φίλοι, η παρέα που κάνουμε έτσι κάθε πρωί, που λέμε τα νέα μας, που μοιραζόμαστε ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι έχουμε καταγράψει μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Από το στούντιο του Ηρακλείου, οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Από εδώ, από το στούντιο των Χανίων, ο Βαϊός Χειμώνας φροντίζει τον ήχο για εσάς. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Η Μαρίνα Μανδακάκη είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Πριν ξεκινήσω έτσι τη σημερινή μας εκπομπή, θέλω επί προσωπικού να πω έτσι δύο λόγια. Καταρχήν θέλω να πω καλημέρα στο 215 θάλαμο, εκεί στο Ηράκλειο, με δύναμη, με ελπίδα για τη σημερινή ημέρα. Καλώς ήρθατε, σας είπα πριν, καλώς όρισα και εγώ μετά από δύο εβδομάδες που πέρασαν και που ήταν δύσκολες. Θα τολμήσω να πω ότι ήταν ιδιαιτέρως δύσκολες, αλλά όμως πλούσιες σε συναισθήματα, όπως ενσυναίσθηση, όπως αλληλεγγύη, όπως συμπόνια, όπως αλληλονιάξιμο. Γι' αυτό λοιπόν θα μου επιτρέψετε αυτή την παρένθεση, γιατί θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, θέλω να ευχαριστήσω τον Περικλή το Κουκλάκι. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν είναι σήμερα μαζί μας η Κατερίνα. Μετά από δύο εβδομάδες πήρε το ρεπό της. Η Κατερίνα που τη γνωρίζετε, και για όσους δεν τη γνωρίζετε, για την πολύ ζουμιλό, είναι εκείνη η ψύχραιμη φωνή και η τετράγωνη λογική που σε βοηθά, πως το λένε στο Ηράκλειο, να διαρμιστώ τις σκέψεις μου, να σε βάλουν έτσι σε ένα δρόμο, και εκεί που πας και νομίζεις ότι πνίγεσαι, τελικά να βγαίνεις έτσι στην επιφάνεια. Αν ήταν εδώ θα με σκουντούσε, ενδεχομένως να βγαίνει και από το στούντιο. Επίσης χαίρομαι που είμαστε σε παγκρίτια μετάδοση, γιατί θέλω να πω ευχαριστώ στη Φανή την Καλαθάκη, και θέλω να πω και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον άνθρωπο και προϊστάμενο της ΕΡΤ Ηρακλείου, το Γιώργο τον Παπαδάκη. Επίσης δεν το θέλουν, αλλά στα δύο κοριτσιά, στις δύο κοριτσάρες της Γενικής Διεύθυνσης πάνω στην Αθήνα, ξέρουν, άλλωστε η ΕΡΤ μια οικογένεια ήταν έτσι χρόνια τώρα. Και επίσης, τελειώνοντας, και δεν θα μακρηγορήσω, Αφροδίτη, έκανα ό,τι μου είπες ευλαβικά και θα το κάνω για όσο ακόμη. Αυτά ήθελα να πω, και θέλω να σας πω ότι ας προσπαθήσουμε λίγο, ας προσπαθήσουμε με ποια έννοια να κάνουμε το σταυρό μας, που όπως λέει και το αδερφάκι μου, μας ξυπνάει ο Θεούλης κάθε πρωί. Άρα θα βάλουμε και εμείς τα δυνατά μας να κρατιόμαστε όσο μπορούμε υγιείς, να προσέχουμε, να φροντίζουμε και ανθρώπους τέλος πάντων που έχουν την ανάγκη μας, μικρούς, μεγάλους, δεν έχει σημασία, και να αποφύγουμε τις κακοτοπιές. Όταν λέω κακοτοπιές, εννοώ τα νοσοκομεία, εννοώ τα κέντρα αποκατάστασης, εκεί που σε γεννά η θλίψη, ο πόνος, η κατάθλιψη. Και εκεί που κυκλοφορούν και περνοδιαβαίνουν και κάνουν βόλτες πάρα πολλά ερωτηματικά
Έχουμε πάρα πολλά. Έχω πάρα πολλά να σας πω. Θα περιμένω και την Κατερίνα για τα νοσοκομεία. Οπότε, να είμαστε καλά, να είμαστε γέροι, να είμαστε υγιείς.

Αυτά λοιπόν, και πάμε στην επικαιρότητα που πλούσια ήταν, που κανείς δεν κάθεται καλά, ε? Από όποια πλευρά και να το δεις, που τα προβλήματα υπάρχουν, που η επικαιρότητα τρέχει. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα με την πολύ μεγάλη συναυλία και την πολύ μεγάλη προσέλευση για το Μάνο μας από εδώ, από τα Χανιά. Έτσι να τα λέμε και αυτά, και απόλυτο δίκιο για όλα όσα ακούστηκαν εχθές για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Μια ταλαιπωρία είναι, μια ταλαιπωρία που φαίνεται ότι θα την αντιπαντρευτήκαμε. Όλο το καλοκαίρι θα γίνεται αυτό. Να επιλέξουμε, λέει, το ΒΟΑΚ να πάμε στον προορισμό μας. Από πού να πάμε, έτσι, στον προορισμό μας? Πάντως εκεί όχι κολλήσαμε, κατακολλήσαμε στον κόμβο των Μουρνιών, και χωρίς ένας άνθρωπος να βγει και να σου πει μια κουβέντα, βρε αδερφέ, κάτι θα κάνουμε, κάπως θα κλείσουμε, να μπορέσεις και εσύ να κάνεις το πρόγραμμά σου. Βέβαια οι οδηγοί τα πήραν στο κρανίο, που λέει και η νεολαία σήμερα, και μάλιστα έκαναν και μια επιστολή προς την Γεκτέρνα και έκαναν γνωστή την πρόθεσή τους να κάνουν μήνυση προς την εταιρεία. Θα δούμε σήμερα τι θα γίνει και με το άλλο περιστατικό, με εκείνη τη γυναίκα, τη 40χρονη, που εντοπίστηκε χθες στη Σούδα σε ένα τουριστικό κατάλημα. Ψάχνουνε τα ακριβή αίτια. Βέβαια οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η γυναίκα εντοπίστηκε μεσημεράκι χθες χωρίς τις αισθήσεις της. Ειδοποίησαν αμέσως στο κέντρο υγείας Σκανδάνου, πήγε το ασθενοφόρο, πήρε τη γυναίκα, την έφερε εδώ στο νοσοκομείο. Ό,τι μπορούσαν έκαναν έτσι και στη διαδρομή, αλλά απλά στο νοσοκομείο διαπίστωσαν το θάνατό της. Θα γίνουν όλες αυτές οι ιατροδικαστικές, αυτές οι εργαστηριακές εξετάσεις για να δοθεί έτσι μια απάντηση σχετικά με το θάνατο της γυναίκας. Και επειδή βλέπουμε τι γίνεται πάνω έτσι στην Αθήνα, έχουν αρχίσει οι φωτιές, είναι και πολύ περίεργες οι καιρικές συνθήκες, η αλήθεια είναι, και επειδή είχαμε και εμείς τα θεματάκια μας και στο Ηράκλειο, πρέπει να πω που ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση εκεί στο Ναϊγιάννη το Χωστό, και εδώ μικρότερης έτσι έκτασης πυρκαγιές και σε σπίτι όπως αυτό που είχαμε χθες. Είναι ειδήσεις που εκεί που λες ότι τα έχεις δει όλα, τελικά υπάρχει θέμα. Στο κέντρο των Χανίων ήταν, στην οδό Ιωάννου Μαστοράκη εδώ, και ξαφνικά κάποιοι κάτοικοι της περιοχής είδαν καπνούς να βγαίνουν από ένα διαμέρισμα. Βεβαίως ειδοποίησαν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία, έφτασε άμεσα στο σημείο, ενημερώθηκε και η αστυνομία, γιατί αυτός που έμενε στο σπίτι βγήκε με ένα περίεργο τρόπο. Δεν χρειάστηκε, οι πυροσβέστες με τα δύο οχήματα που πήγαν εκεί δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν, γιατί η φωτιά είχε σβήσει. Όμως αυτός ο ένικος που βγήκε από το σπίτι, σας λέω, με περίεργο τρόπο, φέρεται να πέταξε πέτρα σε πυροσβεστικό όχημα, έκανε και ζημιά στον μπαμπρίς, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός πυροσβεστών, το βάλε τα πόδια στη συνέχεια, η αστυνομία ερευνά το περιστατικό και αναζητά εκείνον που είναι και ο υπαίτιος του συμβάντος που έγινε εχθές.

0: Και προσοχή, όπως σας είπα, στις πυρκαγιές. Ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός, μπορεί να έχουμε λέει και δύο φάσεις, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε θερμοκρασίες που θα αγγίξουν και τους 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα είναι το μελτεμάκι που είναι εδώ και είναι εκείνο που θα κρατά έτσι τη ζέστη κάπως μακριά και θα κάνει το όλο σύστημα και την όλη ατμόσφαιρα υποφερτή.
1: Λάγο κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δεν σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Πάμε τώρα σιγά σιγά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, εκείνες που σήμερα κυκλοφορούν σε επίπεδο Κρήτης, και από το Λασίθι ξεκινούμε. Την Ανατολή ξεφυλίζουμε. Αναγκαία η διασύνδεση πρωτογενού τομέα τουρισμού, η συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Ο Λαγοκέφαρος στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μεγάλη κουβέντα γύρω από το Λαγοκέφαλο. Πρέπει να πω, εχθές έβλεπα στα περισσότερα κανάλια, έτσι, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων εκεί στο Ηράκλειο να λέει όλα όσα γίνονται έτσι το τελευταίο διάστημα, γιατί έχουν πάρθει έτσι και κάποια μέτρα που μάλλον δεν ικανοποιούν τους αλιείς. Πάντως είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό και που πάνε να δοθούν έτσι κατευθύνσεις όπως πάντα στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα και η ποσότητα των νερών από τις πηγές Μαλάβρας. Έγινε μια σύσκεψη των δήμων του νομού Λασιθίου ενάντια στις νέες ΑΠΕ. Κλειδώνει τον κορμό η ΑΕ Νεάπολης και στο βάθρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K18 η Έμι Λαβρεντάκη. Πολλά πολλά συγχαρητήρια είναι στο αθλητικό θέμα της εφημερίδας. Πάμε να δούμε και την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αναπάντητα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία, έρευνα για τις συνθήκες θανάτου, νέα δεδομένα για την υπόθεση θανάτου της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, η υπογραφή στο δελτίο συμμετοχής, προσωρινά ελεύθερη ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου και βοηθός εκπαιδευτής σκοποβολής είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Αριστίδης Τσατσάκης στην κορυφή της Διεθνούς Επιστήμης, ο κριτικός επιστήμονας. Δημοτικά τέλη φεύγουν από το ρεύμα, μένουν στην τσέπη. Δομή μεταναστών, αναβρασμός στους αθανάτους, οι επόμενες κινήσεις των κατοίκων. Μουντιάλ 2025, πρεμιέρα, συναρπαστικές μάχες των ζευγαριών στις φάσεις των 32. Συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ ο Μέση. Στη νέα εποχή ο δημοσιογράφος, ο αλγόρευτος και η AI, ποιος ενημερώνει σήμερα τον πολίτη. Υπόθεση Χάντον, ξεκινά η δίκη της υπόθεσης 17 χρόνια μετά. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη γονίδια της Κρήτης, ο νέος φάκελος της Νέας Κρήτης, τι δείχνουν τα στοιχεία για τη γενετική ταυτότητα των νοσημάτων στο νησί και στο μικροσκόπιο νόση που περνούν από γονείς σε παιδιά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Και τα χανιώτικα νέα. Στην Κρήτη αδύναμη η πρώτη γραμμή της υγείας. Τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ αναδεικνύουν τις ελλείψεις στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Μέσα από μελέτη του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, ανάδειξη του χανιώτικου μελιού, ταυτοποίηση, πιστοποίηση για τα αμέλια. Στον Κολυμπάρι, μάχη με τη διάβρωση, τοποθετούνται νέοι κυματοθράφστες. Χθες στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, ουρές ταλαιπωρίας, διαμαρτυρίες για το απροειδοποίητο κλείσιμο του δρόμου. Σε Μεσκλά και Ζούρβα, αναπλάσσισε αναμονή. Στο δρομολόγιο Πειραιά Σούδα, περιπέτεια για επιβάτες του Κίσαμος. Λόγω πληθωρισμού, σκέψεις για αυξήσεις συντάξεων. Παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο εφήβων, ποδαρικό με νίκη εθνική, με τους χανιώτες Γεωργασάκη και Ζουζούνη στη σύνθεσή της. Χανιά, συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα. Πανελλαδικές οι εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πολιτισμός, οι γεωπολιτικές εντάσεις στο επίκεντρο του Φεστιβάλ Βιβλίου. Σκάκι, παγκόσμια νεανικά πρωταθλήματα. Ένα άρθρο και μια ενημέρωση που κάνει κάθε Δευτέρα ο κύριος Σάκης Κουβάτσος.

0: Και πάμε σιγά σιγά και στα ρεπορτάζ μας και επιλέξαμε σε αυτό το πρώτο μέρος εδώ της εκπομπής να ασχοληθούμε με ένα θέμα, που συζητείται πάρα πολύ καιρό τώρα, σε ένα θέμα που δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο προγραμματισμό και βέβαια και αντιδράσεις και σε επίπεδο Κρήτης, κάτι της παραπάνω εδώ στα Χανιά, αφού το 63% των εκτάσεων έτσι κινδυνεύει, και μιλώ για το κτηματολόγιο. Ένα κτηματολόγιο που είχε πολλά δομικά προβλήματα, τα οποία κατέγραψαν και τα παρουσίασαν και όλα οι μηχανικοί, οι δικηγόροι των Χανίων, συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων τύπου δόθηκαν για το θέμα αυτό. Ο πρόεδρος, η πρόεδρος μάλλον του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, η κυρία Μικρού, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, του Τμήματος Δυτικής Κρήτης, ο κύριος Κοντεζάκης, έδωσαν συνέντευξη τύπου, έκαναν λόγο για προβληματική ανάρτηση που τίνει να γίνει και καταστροφική. Είπαν ότι είναι αδύνατον στο χρονικό διάστημα που έχει δοθεί να κατατεθούν ενστάσεις, να διορθωθούν λάθη, και είναι ένα θέμα που αφορά χιλιάδες πολίτες. Μάλιστα ο κύριος Κοντεζάκης είπε ότι είναι ωραίο το περιτύλιγμα, αλλά θα προκαλέσει πολλά και μεγάλα προβλήματα για ένα πλήθος ιδιωτικών εκτάσεων που θα εμφανίζονται πλέον ως ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Έκανε λόγο η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ζήτησε εκείνη παράταση. Θυμάστε ότι είχε γίνει και μία σύσκεψη μάλιστα με τη συμμετοχή όλων των βουλευτών εδώ των κυβερνητικών στα Χανιά, οι οποίοι είπαν ότι ναι, πρόβλημα υπάρχει, μεγάλο πρόβλημα, ότι θα μπουν μπροστά να δουν τι θα γίνει. Δεν έχει γίνει κάτι, και είχαμε την περασμένη Παρασκευή μια σύσκεψη, ευρεία σύσκεψη για το φαράγγι της Σαμαριάς, που έχουν και εκεί τα προβλήματα και διαμαρτύρονται και εκεί ο κόσμος έτσι γενικότερα και ειδικότερα οι επιχειρηματίες έτσι της περιοχής. Εκεί λοιπόν, σε εκείνη τη σύσκεψη, βρέθηκε, παραβρέθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, ρωτήθηκε για τα προβλήματα με το κτηματολόγιο στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Είπε τι έγινε με την παράταση που τελικά ζητήθηκε αλλά τελικά δεν δόθηκε, και είπε ότι η πρόταση που κατέθεσαν έτσι οι βουλευτές δεν έγινε αποδεκτή. Ακούμε την κυρία Βολουδάκη.
1: Αυτό το οποίο ο καθένας θα μιλάει νομίζω για τον εαυτό του, νομίζω όμως ότι έχει γίνει από όλους τους συναδέλφους, εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου, προωθήθηκε προτινόμενη ρύθμιση, δεν έγινε αποδεκτό, δεν θεωρήθηκε ότι θα πρέπει η περιοχή μας να έχει κάποια εξαίρεση σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Τα χρονοδιαγράμματα το είχαμε πει εξ αρχής στη σύσκεψη, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει παράταση, γιατί είναι ασφυκτική η χρόνη του Ταμείου Ανάκαμψης και αποτελεί το έργο αυτό ορόσημο για τη χώρα, δηλαδή όχι μόνο για τον τόπο, για ό,τι έρθει ενίσχυση χρηματική από το Ταμείο Ανάκαμψης για όλα τα έργα της χώρας. Από εκεί και πέρα, όντως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή μας, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί αυτό να λυθεί, όχι όμως πια με το κτηματολόγιο. Εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι η εξέταση των αντιρρήσεων των δασικών χαρτών, που εκεί έχουν συσσωρευτεί πολλές, είναι χιλιάδες στο δικό μας δασαρχείο, και θα πρέπει αυτό να λυθεί. Από εκεί και πέρα όμως, η ενημέρωση που έγινε και από τα στελέχη του κτηματολογίου είναι ότι αυτή στιγμή εξετάζεται η ένσταση, και στο 90% των περιπτώσεων η αλήθεια είναι ότι δεν προκύπτει ότι είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου, δεν είναι δηλαδή δασικό, με μια απλή αίτηση προς το κτηματολόγιο που θα κάνει ο ιδιοκτήτης. Αυτό αλλάζει. Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε να γίνουν αγωγές, ούτε να χρησιμοποιηθούν άλλου είδους επαγγελματίες, μηχανικοί, δικηγόροι που επιβαρύνουν τον όποιο άνθρωπο έτσι βλέπει ότι έχει θέμα με την περιουσία του και θέλει να την αξιοποιήσει. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, στο πώς αυτό μπορεί να γίνεται γρήγορα, εύκολα και άμεσα, Και από εκεί και πέρα, αν κάτι αλλάξει και για το καθεστώς που έχουμε πάρει κάποια εξαίρεση και είναι για μέχρι το 2021, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το θέσουμε ξανά και ξανά και να γίνει και στην πορεία.
2: Έχουν γίνει λάθη πέρα από το δασικό χάρτη, δηλαδή οι ιδιοκτησίες δεν φαίνονται, όρια είναι διαφορετικά, δηλαδή δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με το δασαρχείο, έχει να κάνει και με όμορους ιδιοκτήτες, mm-hmm. με ιδιοκτήτες mm-hmm. που δεν φαίνεται καν η περιουσία τους στο σύστημα.
3: Με δρόμους, με λάθος.
1: Βέβαια, εκεί λοιπόν μαζί με τα συμβόλαια και τους τίτλους ιδιοκτησίας πηγαίνεις στο κτηματολόγιο, κάνεις μια διαδικασία που είναι αυτή του πρόδειλου σφάλματος και όλα αυτά διορθώνονται.

Λίγο πριν από το τέλος, φίλες και φίλοι, οι συνάδελφοί μου εκεί στο Ηράκλειο θα βρίσκονται στα δικαστήρια σήμερα, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί μπαίνει στην τελική ευθεία εκείνη η πολύκροτη δίκη, η δίκη για το τρίχρονο Αγγελούδη. Πρέπει να σας πω, σήμερα θα απολογηθεί ο 44χρονος κατηγορούμενος στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο εκεί στο Ηράκλειο. Τα ευρήματα σοκάρουν για το τρίχρονο παιδί. 32 τραύματα και κακώσεις από διαφορετικά κιόλας περιστατικά, πρέπει να σας πω. Η απολογία του 44χρονου θα γινόταν την Παρασκευή. Αναβλήθηκε λόγω ασθένειας. Ο κατηγορούμενος, που είναι και σύντροφος της μητέρας του μικρού παιδιού, δεν πήγε στο δικαστήριο. Την Παρασκευή απολογήθηκε η μητέρα του παιδιού. Μετά που θα ολοκληρωθεί η σημερινή απολογία, θα περιμένουμε την εισαγγελική πρόταση. Μετά θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και θα βγει και η απόφαση του δικαστηρίου. Είχε ενδιαφέρον την Παρασκευή η απολογία της μητέρας, που είπε ότι εγώ δεν κακοποιούσα το παιδί μου. Υποστήριξε ότι ο 44χρονος που σας λέω ότι απολογείται σήμερα ήταν εκείνος που ασκούσε βία στο παιδί, ότι τι χειραγωγούσε, ότι τι φοβέριζε και ότι εκείνη φοβόταν να αντιδράσει, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά δεχότανε και η ίδια βία. Όμως από την άλλη μεριά παραδέχτηκε ότι δεν προστάτευσε το παιδί της και είπε κιόλας ότι αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι δεν το προστάτευσα, είναι και το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν αντιλήφθηκε, λέει, τη σοβαρότητα της κατάστασης μέχρι το σημείο που το παιδί έφτασε να λιποθυμήσει, να χάσει τις αισθήσεις του. Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έτσι πολύ πολύ μεγάλη συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να πω. Πολύ πολύ μεγάλη συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να πω. Και από

διαδικασίας. Σήμερα λοιπόν η τελευταία πράξη μπαίνει στην τελική ευθεία εκεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. 3 λεπτά άφησα στο Βάιο να τα κάνει κουμάντο εδώ, να μας πάει με τραγουδάκι στους συναδέλφους για τα τελευταία νέα. Αποχαιρετούμε τον κόσμο του Ηρακλείου και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα νόδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρόσθετα προβλήματα προκαλεί τροχαίο στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα της περιφερειακής Ημιτού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται από τα γλυκά νερά και από το ύψος της Πλακεντίας

0: έως την Αγία Παρασκευή αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθοριστική σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Στη Λαγκουάιρα η κατάσταση είναι δραματική. Με 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσά τους 38 νοσοκομεία. Η UNICEF προειδοποιεί ότι 680.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταρρεύσει. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίσει την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα κρέας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ιστορικός θερμικός θόλος που προκάλεσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μετατοπίζεται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ελβετία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν πραγματοποίησε το Πακιστάν, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους, σύμφωνα με αναφορές. Στόχος έγιναν κυρίως κρυσφύγετα που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες. Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς σε καταφύγιο ζώων εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες σωστάκια αλλά υπολείμματα ζώων. Σε μικρή απόσταση ανακάλυψαν περισσότερα από 600 περιλέμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. 19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μια εβδομάδα που θα χαρακτηρίζεται βεβαίως και από το τέλος του μήνα. Μέσα στην εβδομάδα θα μας αποχαιρετήσει ο Ιούνιος, θα μπούμε στον Ιούλιο και είναι μια εβδομάδα που ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού. Πολλοί έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους ή έχουν ξεκινήσει το πρώτο μέρος των διακοπών τους, γιατί πολλοί, ξέρετε, συνηθίζουν όσοι μπορούν, όσοι έχουν τη δυνατότητα, όσοι έχουν την ευχέρεια, μοιράζουν, παίρνουν κάποιες μέρες τον Ιούλιο και κάποιες επίσης μέρες τον Αύγουστο. Οπότε για πολλούς αυτό συμβαίνει, ξεκινάει σιγά σιγά, μπαίνουν, θα μπουν μέσα στις επόμενες ημέρες, θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη φάση και βεβαίως εμείς τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στον Πέτρο, στον Παύλο, γιορτάζει σήμερα, γιορτάζουν σήμερα, είναι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου σήμερα και γιορτάζει και μια από τις πιο όμορφους, ένας από τους πιο όμορφους ιερούς ναούς που έχουμε στην Παραλαϊκή Λεωφόρο, ο ναός του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών, Πέτρου και Παύλου, και μάλιστα έχουμε από χθες το πρόγραμμα, το τελετουργικό που έχουμε κάθε χρόνο, ανοίγει ο Ιερός Ναός και ο κόσμος μπορεί να πάει να συμμετάσχει, να γιορτάσει την ημέρα αυτή. Είχαμε χθες τον πανηγυρικό εσπερινό, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, και έχουμε αυτή την ώρα, έχουμε σήμερα τον όρθρο, την ευλόγηση των άρτων και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Όσοι περνάτε από την Παραλιακή Λεωφόρο και έχετε και ανοιχτά τα παράθυρα του αυτοκίνητου σας, θα πιάσει το αυτί σας τις ψαλμωδίες οι οποίες έρχονται μέσα από το ναό. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες λοιπόν, και σας έλεγα για τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία θα ανέβει μέσα στην εβδομάδα, όχι κάτι φοβερό και τρομερό, και μην τρομάζετε, γιατί φαντάζομαι ότι βλέπετε όλα όσα συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη με τις απίστευτα υψηλές θερμοκρασίες που δεν τις έχουν συνηθίσει κιόλας οι Ευρωπαίοι στα κεντρικά και στα βόρεια. Και δυστυχώς έχουμε και θανάτους, όπως έχετε μάθει φαντάζομαι. Θα μας επηρεάζει και εμάς, αλλά όχι τόσο πια. Δηλαδή έρχεται και προς τα μέρη μας, αλλά δεν έρχεται με την ένταση που το βίωσαν οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Θα ανέβει η θερμοκρασία, όπως σας έλεγα, τις επόμενες ημέρες. Σήμερα δεν θα πάμε πολύ ψηλά, θα πάμε εκεί γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου και ένα ελαφρύ βοριαδάκι το οποίο θα μας ανακουφίζει. Αυτή την ώρα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και θα πάμε έτσι, δηλαδή σιγά σιγά, σταδιακά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, 31 την Τετάρτη, από την Πέμπτη όμως θα ανέβει αρκετά, δηλαδή θα ανέβουμε εκεί πάνω από τους 34 βαθμούς, αλλά η αίσθηση θα είναι για πολύ πιο πάνω, θα πλησιάσουμε τους 38 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως στα νότια της Κρήτης καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι πολύ πιο έντονο, η ζέστη δηλαδή, και θα έχουμε ένα βοριαδάκι το οποίο θα ενισχυθεί στη διάρκεια της ημέρας και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θα έχουμε και ισχυρές ρηπές του ανέμου, θα μας ανακουφίσει βέβαια, αλλά θα είναι ένα ζεστός αέρας, θα μπορούσε βέβαια να μην φυσάει καθόλου. Αλλά τι λέμε τις ημέρες αυτές όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους, ότι πρέπει να προσέχουμε, βλέπουμε τι γίνεται και αυτό το Σαββατοκύριακο, και ευτυχώς όχι εμείς εδώ κάτι το σοβαρό, αλλά σε άλλες περιοχές της χώρας είχαμε αρκετές φωτιές. Και οι περισσότερες από αυτές είχαν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή κάποιος που αποφάσισε να κάνει εργασίες και από σπινθήρα προκλήθηκε φωτιά. Όταν φυσάει, βρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προσέχουμε. Δεν είμαστε πια, δηλαδή δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει περίπτωση από αυτή την εργασία που όταν η εργασία έχει σπινθήρα μπορεί να προκληθεί φωτιά. Ναι, συμβαίνει αυτό, αλλά πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Και βεβαίως και κάποιοι ακόμα και είναι λέει πολύματα. Και από εκεί είχαμε την πρόκληση πυρκαγιών το Σαββατοκύριακο που πέρασε.
Δεκατιάνων ενημέρωσης εδώ μαζί όπως κάθε μέρα και στο ξεκίνημα της ημέρας αυτής και στο ξεκίνημα της εβδομάδας, να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται, να δούμε πώς κύλησε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε πολλές ειδήσεις και είχαμε και άσχημες ειδήσεις, πολύ άσχημες ειδήσεις. Αυτό το περιστατικό που έγινε στο Γκρουσόνα μας σόκαρε όλους και θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια τι έγινε εκεί. Δεκατιάνων ενημέρωσης λοιπόν από τις συχνότητες της Ηρακλείου. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια, από τους 105,6 στα νότια της Κρήτης, από τους 102,4 στο Λασίθι. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κλιλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής.

Λοιπόν, μπαίνει σήμερα στην τελική ευθεία η υπόθεση του θανάτου, του βίαιου θανάτου του μικρού αγοριού, του τρίχρονου Άγγελου. Μία δίκη που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου. Ήταν δεκάδες οι μάρτυρες οι οποίοι πέρασαν από την αίθουσα του δικαστηρίου. 39 ήταν στο κατηγορητήριο. Είχαμε και κάποιους έκτακτους, όπως την προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και την ακτινολόγο που εξέτασε το υλικό το οποίο τις ακτινογραφίες που βγήκαν για τον Άγγελο όταν εκείνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και βεβαίως και οι μάρτυρες που κλήθηκαν από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Ήταν μακρύς ο κατάλογος. Λοιπόν, και βεβαίως θα σας λέω τώρα ότι είμαστε στην τελική ευθεία, γιατί σήμερα περιμένουμε να απολογηθεί ο τελευταίος από τους τρεις κατηγορούμενους. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε την απολογία της μητέρας του μικρού Άγγελου και του βιολογικού του πατέρα. Και σήμερα περιμένουμε να απολογηθεί ο πρώην σύντροφος της μητέρας, ο οποίος στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις του δικαστηρίου δεν έχει παρευρεθεί, δεν έχει συμμετάσχει. Έχει κάποια προβλήματα υγείας, όπως επισήμανε και ο συνήγορός του και όπως ενημερώθηκε και η έδρα από τις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού που κρατείται. Θα δούμε τώρα σήμερα εάν θα πάει στα δικαστήρια προκειμένου να απολογηθεί. Πάντως, την περασμένη Παρασκευή, η μητέρα επανέλαβε αυτά τα οποία είπε και προνεκριτικά, ότι δεν έχει ακουμπήσει ποτέ το παιδί της και ότι τον έχει δει μια-δυο φορές να χτυπάει τον Άγγελο και ότι δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε το πρωινό της, το μοιραίο πρωί που το παιδί βρέθηκε χτυπημένο και σε κομματώδη κατάσταση μέσα στο σπίτι. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει σήμερα. Σας λέω αν θα απολογηθεί. Είχαμε επίσης και την απολογία του βιολογικού πατέρα, που και αυτός είπε, γιατί προέκυψαν στοιχεία και σύμφωνα με τα όσα έχει πει και η μητέρα του παιδιού, ότι το είχε κακοποιήσει και αυτό σε προγενέστερο χρόνο, αρνήθηκε ότι έχει ακουμπήσει το παιδί, αναφέρθηκε και στη σχέση του με την 27χρονη, είπε ότι δεν γνώριζε ότι είχε κατέβει στην Κρήτη με το παιδί 27χρονη και ότι γενικώς τον απέκλειε από την ανατροφή του παιδιού και από την επαφή του παιδιού. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά την απολογία. Σας λέω, εάν και εφόσον έχουμε απολογία σήμερα, εάν πάει δηλαδή στα δικαστήρια ο πρώην σύντροφος, θα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως για την καταδίκη ή όχι των τριών κατηγορουμένων και βεβαίως στη συνέχεια αγορεύσεις των συνηγόρων και την απόφαση. Θα γίνει εντός της ημέρας. Θα δούμε, θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα πάει η διαδικασία. Πάντως και αύριο, από ό,τι γνωρίζουμε, το δικαστήριο έχει ήδη ανακοινώσει στους διαδίκους ότι έχει και αύριο έτσι αποφασίσει να συνεδριάσει, έχει κλείσει δηλαδή και την αυριανή μέρα προκειμένου να συνεδριάσει, και το πιθανότερο είναι, αν δεν έχουμε σήμερα απόφαση, να έχουμε αύριο.

Λοιπόν, και σας έλεγα για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση που έχουμε, που είχαμε το Σάββατο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Από εδώ δεν συνηθίζουμε, στην ΕΡΤ δεν συνηθίζουμε να αναφερόμαστε σε υποθέσεις αυτοχειρίας, αλλά είναι μια υπόθεση η οποία ξεφεύγει, θα λέγαμε, από τα στενά όρια και πλαίσια που θέτουμε, γιατί έγινε σε ένα χώρο όπου μαζεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι και έχουν εμπλακεί και άλλοι. Δηλαδή έχουμε δύο συλλήψεις για το περιστατικό αυτό, των δύο υπευθύνων εκεί του αθλητικού χώρου, της εγκατάστασης, και βεβαίως μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη προκειμένου να επιβεβαιώσουν και οι αρχές ότι αυτή η γυναίκα, η 43χρονη που μας ήρθε από Θεσσαλονίκη, ήταν 2 εβδομάδες εδώ και ξαφνικά αποφάσισε να πάει στο σκοπευτήριο και να υποτίθεται τώρα, γιατί της φάνηκε, λέει, του εκπαιδευτή φυσιολογικότατη η γυναίκα, αποφάσισε να μάθει σκοποβολή, αλλά βεβαίως άλλοι ήταν οι λόγοι και άλλα τα κίνητρα που την οδήγησαν εκεί, και στη συνέχεια αναστρέψει το όπλο, και ενώ ήταν παρόν ο εκπαιδευτής της, του ζήτησε, λέει, να κάνει 2 βήματα πίσω, σύμφωνα με τα όσα είχε πει ο ίδιος, και αφού είχε ρίξει περίπου 30 βολές, γιατί την άγχωνε, λέει, η παρουσία του, αυτό είπε ο άνθρωπος, και ενώ έκανε 2 βήματα πίσω, και στη συνέχεια φέρεται ότι έστρεψε το όπλο προς το πρόσωπό της και αυτοπυροβολήθηκε. Μεταφέρθηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σε πολύ άσχημη κατάσταση. Γιατροί προσπάθησαν, αλλά δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Η οικογένειά της κατέβηκε συγκλονισμένη όλη από την πράξη αυτή. Και βεβαίως μια διαδικασία και από τις αστυνομικές και από τις αγγελικές αρχές που είναι σε εξέλιξη, γιατί σας είπα ότι συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι εκεί του σκοπευτικού κέντρου, και ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου συγκεκριμένα και στον Κρουσόνα συνελήφθη, αλλά και ο βοηθός εκπαιδευτής σκοποβολής. Σοκαρισμένοι και οι δύο από το περιστατικό, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα και η προανάκριση συνεχίζεται, γιατί θέλουν να δουν κάποια πράγματα, τι ακριβώς συνέβη, πώς εκδόθηκε το προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Είναι ένα αθλητικό δελτίο που εκδίδεται για 48 ώρες, είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες, συμβαίνει, και το έχουν πάρει τα σχετικά έγγραφα οι αστυνομικοί. Είναι στο επίκεντρο της έρευνας και βεβαίως ό,τι έχει να κάνει με αυτό το έγγραφο, ακόμα και η υπογραφή της, είναι κάτι το οποίο θα δουν αν είναι, θα διερευνήσουν για το γνήσιο ή το πλαστό της υπογραφής. Έχει διαταχθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, τίποτα δεν αφήνουν, τα πάντα θα ελέγξουν.

Λοιπόν, είχαμε και άλλους μετανάστες οι οποίοι έφτασαν το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη. Είχαμε μία περίπτωση στη Γάβδο με 34 άτομα. Αυτό έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής και από τη Γάβδο μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη και από εκεί στην Αγιά. Και είχαμε και άλλα 35 άτομα αυτά το Σάββατο. Μεταφέρθηκαν και εκείνοι στην Αγία Γαλήνη. Έχουν συλληφθεί και στις δύο περιπτώσεις δύο ανήλικοι, δύο 17χρονοι Σουδανοί, όσοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν αναλάβει να τους φέρουν από πού, από το Τομπρούκ, από πού αλλού στη Λιβύη, να τους μεταφέρουν στην Κρήτη. Την ίδια ώρα που είχαμε εξελίξεις και στην υπόθεση των πρώην αποθηκών Σκουλούδη, εκεί όπου είχαμε, τα λέγαμε και εμείς την περασμένη εβδομάδα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Νίκο Γιαλιτάκη για την αυτοψία που έκανε η πολεοδομία στο χώρο αυτό τον οποίο προτίθεται θέλει, έχει αποφασίσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να είναι ο χώρος όπου θα έχουμε την κλειστή δομή κράτησης, παραμονής μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νότια του Ηρακλείου. Λοιπόν, έχει θέματα από ό,τι φαίνεται το κτίριο και έχει ενημερώσει σχετικά και τους ανθρώπους εκεί που το προκάλεσαν, δηλαδή τους φορείς και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής, αλλά και το Υπουργείο, γιατί το πόρισμα της πολεοδομίας θα σταλεί και στο Υπουργείο. Λοιπόν, έχει θέματα και το ένα ακίνητο, το οποίο είναι επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι, αλλά και αυτό που είναι στο βάθος. Και εκεί προτίθεται το Υπουργείο να δημιουργήσει τη δομή. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο κτίριο, αυτό το οποίο διαπίστωσαν και αναφέρεται και στην ανακοίνωση από την πλευρά της πολεοδομίας, είναι ότι σε σχέση με την οικοδομική άδεια που είχε εκδοθεί το 1998 από την Ομαρχία Ηρακλείου, διαπιστώθηκαν αυθαιρεσίες. Προσθήκη ορόφου στο κύριο κτίριο, επέκταση του ισογείου προς τα ανατολικά και στα βόρεια, αποθήκες με στέγαστρα, καθώς και γεφυροπλάστιγγες και κατασκευή τυχείων. Και μάλιστα στην περιοχή δεν υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης, δεν έχει γίνει και υπάρχει θέμα και με το ρέμα και στην περιοχή δεν έχει οριοθετηθεί. Και γενικώς υπάρχουν ζητήματα, αλλά και στο άλλο κτίριο, το οποίο σας λέω είναι μπροστά στην Εθνική Οδό, και αυτό έχει θέματα. Έχουν διαπιστωθεί και εκεί αυθαιρεσίες και διάφορα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον περιβάλλοντα χώρο. Δεν ξέρω τώρα πώς θα τα αξιολογήσει το Υπουργείο και θα δούμε τώρα, γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα βρει μπροστά το Υπουργείο. Δεν ξέρω αν θα ακυρώσει την απόφασή του και τι θα γίνει τελικά με αυτή την ιστορία. Πού θα πάνε τελικά, γιατί μετράμε αντίστροφα για τις νομικές ενέργειες που έχει κάνει το Οργανισμός Λιμένων Ηρακλείου και κατ' επέκταση βέβαια ο Όμιλος Γκριμάλντι που διαχειρίζεται το λιμάνι σε σχέση με το παλιό ψυγείο εκεί όπου βρίσκονται, παραμένουν οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στα νότια της Κρήτης, στα νότια του Ηρακλείου μάλλον για να είμαστε ακριβείς, και επειδή τρέχουν οι διαδικασίες για τα ασφαλιστικά μέτρα και μέχρι το τέλος του μήνα που θα έχουμε τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, ενώ το τέλος Ιουλίου, έτσι. Αν δεν έχει βρεθεί λύση και πει το δικαστήριο ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν και να σταματήσει να λειτουργεί αυτό το κτίριο ως δομή, γιατί ως δομή λειτουργεί, τι θα γίνει και πού θα πηγαίνουν τους ανθρώπους αυτούς, γιατί δεν θα σταματήσουν οι ροές, δεν θα σταματήσουν οι αφίξεις, είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε και είναι κάτι το οποίο το επισημαίνουν και οι λιμενικές αρχές.

Δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα στην περιοχή σας με τις κατσαρίδες. Γιατί το λέω αυτό, δεν είναι ευχάριστο το θέμα. Σε κανένα δεν είναι ευχάριστο, όχι να τους βλέπει, να το συζητάει. Αλλά είναι μια πραγματικότητα, βλέπουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλο και περισσότεροι να κάνουν διάφορες μεταδόσεις με τις αιωρούμενες, τις κατσαρίδες οι οποίες πετάνε και είναι και μεγάλες οι άτιμες πραγματικά. Λοιπόν, και είναι πάρα πολλές οι φωνές και διαμαρτυρίες που ακούγονται από τους πολίτες για την κατάσταση που βιώνουν πολλές περιοχές του Ηρακλείου και στο κέντρο της πόλης ακόμα. Τις προάλλες έβλεπα κάποιος έκανε μετάδοση και έδειχνε τις εκεί στα λιοντάρια κατσαρίδες οι οποίες πετούσαν, απίστευτο. Λοιπόν, ένα θέμα το δούμε σήμερα, γιατί επιτέλους το θέμα είναι στα φρεάτια, άρχισε ο Δήμος να ψεκάζει τα φρεάτια, θα δούμε τι λέει και η περιφέρεια Κρήτης, θα δούμε τι γίνεται και με τα κουνούπια, γιατί έχει ξεκινήσει και αυτό το οποίο γίνεται κάθε χρόνο για τον έλεγχο της κατάστασης με τα κουνούπια. Έχω την εντύπωση πάντως ότι είναι καλύτερα τα πράγματα φέτος. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες ακόμα στην Κρήτη. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Τα γνωρίζει και τα δύο θέματα πολύ καλά. Είναι 9 και 31 πρώτα λεπτά. Να ακούσουμε διαφήμιση που έχουμε. Α, δεν έχουμε. Ωραία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε το θέμα που σας λέγαμε. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το φύλλο. Πάντως εμάς τις γυναίκες, τις κατσαρίδες μας, οι κατσαρίδες μας σοκάρουν. Πολλές φορές μαρμαρώνουμε κιόλας στη θέση μας που βρισκόμαστε όταν τις βλέπουμε. Δεν είναι και ότι καλύτερο να συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα να τις βλέπεις να πετάνε δεξιά και αριστερά και να προσγειώνονται και πάνω σου πολλές φορές. Έτσι, το έχουμε δει να συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας πει και εκείνος τι εικόνα έχει, αν όντως είναι μεγάλο το πρόβλημα και αν έχει τόσο μεγάλη διάσταση, γιατί τις βλέπουμε συχνά, δεν είναι η πρώτη φορά που θα δούμε κατσαρίδες να πετάνε, αλλά αν είναι τόσες πολλές όσες μας περιγράφουν και οι φίλοι ακροατές. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Κατσουλάκη.
0: Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές πολιτών και γενικά όμως έχει ανέβει πάρα πολύ το θέμα, τουλάχιστον δημοσιογραφικά, με αναφορές πολιτών, που προφανώς ισχύει, δεν μπορεί να έχει έτσι ξυπνήσει κάποιος και να το έχει αναδείξει.
0: Εγώ έβλεπα τις προάλλες, μπήκα σε ένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η καλή συνάδελφος στην Έλλη Κατσαμά, την είχαμε, ήταν και εδώ συνάδελφος, έκανε μετάδοση από την πλατεία των Λιονταριών και πραγματικά έβλεπε τις κατσαρίδες να πετάνε δεξιά και αριστερά και ήταν σοκαριστικό. Δηλαδή αν έχουμε τέτοια φαινόμενα στο κέντρο της πόλης, αυτό αν μη τι άλλο είναι σοβαρό θέμα από μόνο του.
1: Αφέστατα είναι σοβαρό, γιατί έχουμε χιλιάδες επισκέπτες που τώρα και με τα κοινωνικά δίκτυα, όπως λέτε, μπορούν να αναρτήσουν είτε φωτογραφίες είτε βίντεο και να εκτεθούμε και ως πόλη και ως υπηρεσίες. Κοιτάξτε, η μάχη με την κατσαρίδα είναι διαχρονική. Δηλαδή, χρόνια που ασχολούμαι με την δημόσια υγεία. Ξέρουμε ότι αρχές Μάη, εκεί είναι μια περίοδος που όλες οι πολυκατοικίες. Εγώ ξεκίνησα την υπηρεσιακά στο Δήμο Καλλιθέας στην Αθήνα, που θυμάμαι ότι είχε ο Δήμος ειδικό τμήμα απεντομώσεων με οκτωνιών παύλα πολυμάσεων και τέτοια εποχή ξεκινούσε να κάνει σχολεία, να κάνει φρεάτια, να κάνει όλες αυτές τις δράσεις προληπτικά για να μην γιγαντωθεί το θέμα. Mm-hmm. Άρα πάντα υπήρχε. Τώρα τι γίνεται? Το τελευταίο διάστημα δείχνει να έχει διωγγωθεί, ειδικά εδώ στην πόλη μας. Αλλά τα αίτια είναι και κυρίως, και εδώ έχουμε μια επίπτωση της κλιματικής αλλαγής που σημαίνει ότι έχει αλλάξει και λίγο ο βιολογικός κύκλος, επιπλέον το ότι δείχνουν μια ανθεκτικότητα στα πατροπαράδοτα εκεί διοκτώνα παύλα, ειδικά δηλαδή για την απεντόμωση, και έχουμε αυτό το φαινόμενο. Εμείς ως υπηρεσία δεν έχουμε κάνει κάτι, διότι
0: είναι ευθύνη του Δήμου αυτό, κύριε Παπαδάκη.
1: Ακριβώς. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Η περιφέρεια Κρήτης και οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας που έχει είναι ελεκτικοί μηχανισμοί. Είναι να πάνε οι επόπτες δημόσιας υγείας να εντοπίσουν το πρόβλημα, ας πούμε, αν μιλούσαμε για ένα ιδιωτικό χώρο, ότι έχει όντως κατσαρίδες, και να κάνουν τις σχετικές διαδικασίες, έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή έγγραφο συστάσεων. Δεν έχει συνεργεία να κάνει ψεκασμούς. Επίσης αυτό, για να γίνει σε κατοικημένους χώρους, θέλει ειδική άδεια, παύλα γνωστοποίηση πλέον, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δεν είναι ο καθένας παίρνει μια ψεκαστήρα και μπορεί να το κάνει. Άρα δεν έχουμε ούτε τους αρμόδιους υπαλλήλους, ούτε την αδειοδότηση για να κάνουμε κάτι τέτοιο.
0: Μπορείτε όμως να κάνετε αυτό που λέμε αυτοψία για να ελέγξετε, ναι, αν όντως είναι μεγάλο το πρόβλημα.
1: Σαφέστατα, αυτό είπα, ότι αυτό κάνουμε.
0: Αυτό κάνετε.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, όπως είχαμε με τα σκουπίδια, έτσι, να έρχονται email, να έρχονται έγγραφες, αναφορές, ούτως ώστε να κάνουμε συστάσεις στο Δήμο. Αλλά νομίζω είναι κάτι που θα γίνει πλέον, γιατί βλέπω ότι δεν θα το αποφύγουμε. Θα γίνουν οι συστάσεις προς όλους τους Δήμους για αυτό το κομμάτι. Και αν ακόμα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, γνωρίζετε ότι το παραπέμπουμε στον εισαγγελέα.
0: Έχετε κάνει δηλαδή ελέγχους, αυτοψίες για να δείτε αν όντως αυτά τα οποία λένε οι συμπολίτες μας ισχύουν, αν όντως δηλαδή έχουμε αύξηση του πληθυσμού των υπτάμενων? Ναι, γιατί δεν το κατάλαβα.
1: Επίσημες, ναι, να σας το ξεκαθαρίσω λοιπόν. Επίσημες αναφορές στο συγκεκριμένο σημείο ή οτιδήποτε άλλο δεν έχουμε. Θα μου πείτε, δεν θα έπρεπε να το κάνετε μόνοι σας? Εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να παίρνουμε σβάρνα όλα τα φρεάτια του Δήμου και όλα τα. Έτσι, φανταστείτε ότι είμαστε λιγοστοί επόπτες δημόσια στην περιφέρεια, σε όλη τη χώρα. Και αναλωνόμαστε σε πιο σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας. Αν έρθουν επίσημες αναφορές στο τάδε σημείο ή συγκεκριμένα πράγματα όμως, θα κάνουμε και αυτοψία και τις απαραίτητες ενέργειες. Αυτό όμως που κάνουμε είναι ότι κάνουμε ενημερώσεις από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές και στα μέσα ενημέρωσης οι αναφορές για μεγάλες οχλήσεις από κατσαρίδες. Σημαίνει ότι υπάρχει το πρόβλημα. Δίνουμε συστάσεις. Οι συστάσεις έχουν να κάνουν με δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι της καταπολέμησης που σαφέστατα, όπως με ρωτήσατε και σας είπα, δεν την έχει η περιφέρεια Κρήτης, να γίνουν σε δημόσιους χώρους, ειδικά σε φρεάτια που εκεί είναι οι χώροι που συχνά τις βλέπουμε και θα έχετε δει ότι βγαίνουν, μπαίνουν, εκεί κρύβονται έτσι με το σκεπτικό ότι και τώρα δεν έχουμε βρόχινα νερά πάρα πολλά και έτσι μπορούν, ούτως αλλιώς δεν έχουν θέμα, μπορούν και έχουν εκεί ως εστία και δρούν ειδικά τα βράδια. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει τους πολίτες. Ποτέ, όσο καιρό είμαι σε αυτές τις θέσεις και ευθύνες, αλλά και ως απλός επόπτης δημόσιας υγείας, ποτέ δεν είπα στους πολίτες ότι τους μετακυλίω την ευθύνη. Αλλά και εμείς δεν πρέπει να αφήνουμε υπολείμματα τροφίμων, κλειστές σακούλες απορριμμάτων. Όλα αυτά είναι... ενισχύουν το πρόβλημα γιατί δίνουμε τροφή μόνοι μας και εκτρέφουμε αυτά τα αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας. Άρα μαζί αυτά τα δύο αν δουλέψουν νομίζω θα το εξαλείψουμε το πρόβλημα, το όποιο πρόβλημα είτε μικρό είτε μεγάλο, αλλά κυρίως έπρεπε να το έχουμε κάνει και προληπτικά. Δηλαδή οι Δήμοι, όπως σας είπα εγώ το παράδειγμα που όταν είμαστε στην Αθήνα, το κάνουμε νωρίτερα.
0: Θα έπρεπε δηλαδή από την άνοιξη να έχουμε ψεκασμούς και στα φρεάτια, έτσι.
1: Ακριβώς, πριν αναπτυχθούν οι πληθυσμοί και τώρα είναι ανεξέλεκτοι.
0: Πάντως να πούμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ξεκίνησε ψεκάσμος στα φρεάτια ο Δήμος. Έτσι είδαμε βίντεο, είδαμε φωτογραφίες από το κέντρο. Εκεί όπου σας έλεγα ότι είχαμε το πρόβλημα και...
1: φαντάζομαι μετά τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων.
0: Το θέμα είναι να μην έρχονται κατόπιν εορτής. Αυτό είναι το...
1: Ακριβώς. Και το δεύτερο είναι να ξέρετε ότι εγώ συζητάω τώρα χωρίς να έχω ενημέρωση με την έννοια των δράσεων του Δημνάσου. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει καμία υποχρέωση ο κάθε Δήμος να μας ενημερώσει, παρά μόνο αν το είχαμε κάνει εμείς έγγραφο. Άρα είναι ένα θετικό κομμάτι ότι αυτοί οι ψεκασμοί ξεκίνησαν και μπορούν να συνεχιστούν έστω και τώρα, τώρα πλέον σαν παθητική έτσι, δράση. Δηλαδή, αφού έχουμε τους μεγάλους πληθυσμούς, δρούμε. Καλό θα είναι να έχουμε και ενεργητική δράση, δηλαδή πριν έχουμε το πρόβλημα να το λύνουμε. Να διευκρινίσω γιατί και οι πολίτες να μην τρομάζουν έτσι. Λοιπόν, πέρα από το αισθητικό που σαφέστατα όπως λέτε είναι πάρα πάρα πολύ άσχημο και δείχνει και μια υποβάθμιση της ποιότητας της καθαριότητας, οι κατσαρίδες από μόνος δεν δημιουργούν ούτε επιδημίες ούτε οτιδήποτε, ούτε μεγάλα ζητήματα δημοσίας. Το άμεσο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσουν σε κάποιον είναι κάποια αλλεργία ή αν έχει κάποιο άσμα να το επιβαρύνουν. Θέματα δημόσιας υγείας δεν κάνουν γιατί δεν μεταφέρουν μέσα παθογόνα, τα μεταφέρουν μηχανικά με τα άκρα τους. Δηλαδή θα περάσουν από ένα φρεάτι που έχει σωρία έτσι, παθογόνων, θα κολλήσει πάνω στα άκρα του και αυτό θα το μεταφέρει. Δεν είναι δηλαδή όπως το κουνούπι που μέσα έχει το παθογόνο και με το ματσιμπά. Άρα ουσιαστικά μεγάλα ζητήματα δημόσιας υγείας πέραν της οπτικής όχλησης και κυρίως όμως που δεν μπορούμε να το αφήνουμε, γι' αυτό και άλλωστε η νομοθεσία των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ζητά ρητά καταγεγραμμένο πρόγραμμα απεντόμωσης μεχτονίας στην κάθε επιχείρηση. Ακόμα και το τελευταίο κατάστημα πρέπει να έχει ένα φάκελο που έχει έγγραφα που αποδεικνύει ότι έχει φέρει εταιρεία διοδοτημένη και έχει κάνει αυτές τις εφαρμογές.
0: Μάλιστα. Έτσι. Ο καθένας στο δικό του κομμάτι δηλαδή μπορεί να βοηθήσει και να συμβάλλει προκειμένου να μην έχουμε έτσι, η έξαρση του φαινομένου.
1: Και το ζητάει και η νομοθεσία ξανά και πάλι.
0: Λοιπόν, με έκανε τρομερή εντύπωση. Διάβαζα την περασμένη εβδομάδα για το θέμα. Δεν θυμάμαι σε ποιο ρεπορτάζ ήταν. Αλλά λειτουργούν με απίστευτο τρόπο οι κατσαρίδες. Εγώ δεν το ήξερα ότι μπορεί. Δηλαδή, βλέπουμε μια κατσαρίδα η οποία έχει γυρίσει ανάποδα, όπως γνωρίζουμε ότι είναι οι κατσαρίδες όταν πεθαίνουν. Ξέρετε, με τα πόδια πάνω που λέμε. Και ότι Είναι λέει ο τρόπος αμυνάς τους και ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο το κάνουν, ενώ είναι ζωντανές δηλαδή και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να γλιτώσουν το κακό και μπορεί να μείνουν έτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να μην νιώθουν πια απειλή και στη συνέχεια γυρίζουν ξανά κανονικά και απομακρύνονται. Το ξέρετε εσείς αυτό? Εγώ δεν το ήξερα, σοκαρίστηκα.
1: Γενικά κάποια από αυτά τα...
0: Το λέω αυτό.
1: Έχουν αυτές τις τεχνικές, θα έλεγα σε εισαγωγικά.
0: Ναι, τρομερό.
1: Να ξεγελούν, να νομίζει ο...
0: Ότι είναι νεκρές. Ναι.
1: Ότι είναι, το κάνουν κι άλλα. Προσέξτε τώρα, αυτές έχουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορούν και κρύβονται, μπαίνουν παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει διάφορα είδη κατσαρίδας, έχει την Ταντέλα Τζερμάνικα, έχει το μικρό κατσαρίδακι, έχει διάφορα είδη που τα πιο μικρά ειδικά είναι ακόμα πιο δύσκολο και ούτε καν οι ψεκασμοί μπορούν να κάνουν κάτι και πρέπει να πας με ειδικά τζελ να, κάτω από τα ντουλάπια, το οτιδήποτε. Είναι ένα...
0: Ναι, πρέπει να φροντίζουμε και εμείς μέσα στο σπίτι μας σωστά.
1: Να φροντίζουμε. Αλλά προσέξτε, ξαναλέω και πάλι, είναι κάτι πολύ αντισυντικό και κυρίως αν έχουμε προσβολή στο σπίτι, θα δούμε ότι ξαφνικά το βράδυ αν ανάψω το φως, κάπου θα την εντοπίσω, είτε στην κουζίνα, στην τουαλέτα, όταν δηλαδή οι πληθυσμοί της είναι. Και πάρα πολύ εύκολα με τα αυγά που εναποθέτει, έτσι, γι' αυτό... Θέλουμε και να, τα φάρμακα αυτά να έχουν και μια υπολοιματικότητα. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεπληθεί το φάρμακο, που σημαίνει χρειαζόμαστε και κανόνες ασφάλειας. Είναι δύσκολο και γι' αυτό ο νομοθέτης και πολύ σωστά το κάνει, ζητάει από αδειοδοτημένες ειδικές εταιρείες να το κάνουν. Εγώ, για παράδειγμα, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία και σε τέτοια θέματα από πλευράς δημόσιας υγείας με ενδιαφέρει, γιατί θυμάμαι στο δημοτικό πήγαινα και ένας συμμαθητής μου πήγε σε ένα φούρνο να πάρει μια τυρόπιτα και ήταν μέσα και αυτό το κρακ που ένιωσε το παιδί στο φαγητό.
0: Δεν το ξεχνάς ποτέ ξανά.
1: Όχι,
0: ποτέ. Δεν νομίζω ότι ξανά φάγε τυρόπιτα.
1: Ναι, και
0: δεν ξέρω και για εσάς που ήσασταν μπροστά.
1: Έχω το κράκ, αυτό μου έχει μείνει.
0: Λοιπόν,
1: ξαναλέω και πάλι ότι βλέπετε ότι το έφερα το παράδειγμα που είναι και τελείως αειδιαστικό, αλλά να καταλάβουμε ότι μπορεί να βρεθεί παντού. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχουν πληθυσμοί τέτοιοι, ώστε να δημιουργούν πρόβλημα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και με τα κουνούπια τι γίνεται φέτος.
1: Ναι. Θα ήθελα να το δείξουμε λίγο, γιατί ξεκίνησε πλήρη λειτουργία το πρόγραμμα καταπολέμησης. Είχαμε μία μικρή καθυστέρηση λόγω της χρηματοδότησης. Την εξασφάλισε ο περιφερειάρχης μας και είναι της τάξης του... Πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια μαζί με την εντομολογική, είναι 2 κάτι, που σημαίνει ότι ξεκίνησε μετά την υπογραφή, γιατί έπρεπε να είναι νόμιμα να ελεγχθεί από τον Επίτροπο και όλα τα σχετικά. Ο πολίτης που θέλει να δει πού βρίσκονται τα συνεργεία μπορεί να μπει στο σελίδα της Περιφέρειας Κρήτης και υπάρχει ένα ειδικό εικονιδιάκι που έχει το χαρακτηριστικό κουνουπάκι και θα δει αυτή τη στιγμή που οργώνουν. Εγώ τώρα προσπαθώ, σε ώρα μιλάμε, να μπω για να σας πω για την ακρίβεια σήμερα, ας πούμε, που είναι τα συνεργεία. Υπάρχει εφαρμογή Mosquito Vision που μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν στο κινητό τους οι πολίτες και να βλέπουν τις οχλήσεις. Γιατί, ας πούμε, άκουγα σήμερα σε ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό τυχαία που έλεγε τον καιρό, τα μποφόρ και την όχληση από κουνούπια. Δεν ξέρω ακριβώς τι το κάνει, μάλλον είναι η μετεωρολογική υπηρεσία. Δεν ξέρω. Εμείς έχουμε το δικό μας για όλη την Κρήτη που μπορεί να δει την πρόβλεψη. Να, το εδώ είναι, το πέτυχα.
0: Πού είναι σήμερα λοιπόν?
1: Λοιπόν, ναι, προσοχή μόνο λίγο, μην μπερδευτούν οι πολίτες όπως το πάτησα ακόμα με τη δακοκτονία, γιατί έχει και ένα εικονιδιάκι εκεί για τις δακοκτονίες. Μισό λεπτάκι να το βρω. Λοιπόν, εδώ λέει ξεκίνησε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών και για σήμερα τα συνεργεία, σήμερα έχουμε 29 έκτου, είναι στο Δήμο Φεστού Καμιλάρη Τιμπάκη, στο Δήμο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Θραψανός, Ζωφόρη, Ευαγγελισμός και μετά Πατήδες θα είναι τις επόμενες ημέρες. Άρα βλέπει, είμαστε σε επικοινωνία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και μας δείχνουν τα τοπικά έτσι θέματα. Μέσα από την εφαρμογή που έλεγα, πέρα από την όχληση μπορούν να αναφέρουν και ανθυγιεινή εστία από κουνούπια. Δηλαδή βλέπει το κινητό, παίρνει το στίγμα της περιοχής που είμαστε το κινητό, γράφουμε και δύο λογάκια και επί τόπου η αναφορά πάει στην ανάδοχο εταιρεία. Αν κάποιος θέλει τον πιο κλασικό τρόπο με τηλέφωνο, είναι το 811-24-424, 811-24-424.
0: Αν έχει πρόβλημα δηλαδή.
1: Αν έχει πρόβλημα, αλλά προσέξτε, όχι και μέσα στο σπίτι μας, στην αυλή μας, τον κήπο μας, σε δημόσιους χώρους. Να δούμε λίγο τον κήπο μας. Μήπως και εμείς εκτρέφουμε κουνούπια. Το κάθε ξεχασμένο πλαστικάκι με νερό, το κάθε γλάστρα...
0: Όλα αυτά βοηθάνε στην ανάπτυξη, λέτε, έτσι. Τον...
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα πάει
0: ξεκινήσαμε
1: καλά, λίγο...
0: φέτος ξεκίνησε. Πιο αργά σε σχέση με πέρυσι, με τις άλλες χρονιές.
1: Ξεκινήσαμε Μάη, μέσα Μάη, γιατί έπρεπε να γίνει ο διαγωνισμός μετά που είχαμε τη χρηματοδότηση. Εμείς τη μελέτη την είχαμε κάνει από το Σεπτέμβρη του 25. Είχε περάσει όλους τους τεχνικούς όρους, είχε αναζητηθεί, μας υπόθηκε αρχικά εντάξει προχωράει και τελικά η χρηματοδότηση ήρθε Μάρτη. Εμείς όμως ευτυχώς είχαμε τρέξει το διαγωνισμό, ξέραμε, είχε πάρει ο Περιφερειάρχης τη διαβεβαίωση ότι θα χρηματοδοτηθεί το έργο και έτσι... πέρασε. Ξέρετε, υπάρχουν και ημερομηνίες που δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Ένας μήνας να είναι στον αέρα ο διαγωνισμός, ένας μήνας για κάποιες μέρες.
0: Ναι, είναι τα διαδικαστικά.
1: Για ενστάσεις,
0: ναι,
1: να περάσει η Περιφερειακή Επιτροπή, να περάσει μετά από τον Επίτροπο. Όλα πήγαν καλά, η νομιμότητα ελέγχθηκε, όλα είναι τέλεια και ξεκίνησαν. Λίγο πίστοση χρόνου, πιστεύω, τον επόμενο μήνα. Το χρονικό διάστημα που χάθηκε θα έχει καλυφθεί.
0: Μάλιστα. Και περιλαμβάνει παντού. Ό,τι ξέρουμε, έτσι, δηλαδή ό,τι γνωρίζουμε, ακόμα και τη συμμετοχή των ντρόουν, ψεκασμοί.
1: Έχουμε ντρόουνς. Έχουμε τώρα και γεωχωρικά και δορυφορικά δεδομένα σε συνεργασία με το αστεροσκοπείο ασθενών για την πρόβλεψη πιθανότητας εμφάνισης ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο χωριού, μάλιστα, όχι σε επίπεδο Κρήτης, ας πούμε, σε επίπεδο χωριού. Στέλνουμε τα κουνούπια που πιάνουμε σε παγίδες σε όλη την Κρήτη, στο εργαστήριο του κ. Βόντα, στο ΙΤΕ. Και μας λέει αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς, π.χ. ιό του Δυτικού Νείλου, τσικουγκούνια, ζίκα, έτσι. Έχουμε παγίδες και εμείς και οι οδοί στις πύλες εισόδου, στις δομές προσωρινής των μεταναστών και θα παίρνουμε πάλι και φέτος αίμα από νεαρά κοτόπουλα για να δούμε αν έχουν αντισώματα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και νομίζω ότι αυτά πάνε καλά.
0: Κάτι ανησυχητικό έχουμε να πούμε ή όλα μέχρι στιγμής είναι.
1: Δεν θα σας
0: για να μην ανησυχήσουμε τον κόσμο λέτε.
1: Ναι, βέβαια όλα αυτά έχουν το επίπεδο της χεμήθειας και της εμπιστευτικότητας. Να ξέρετε ότι είναι δύσκολες χρονιές και για τη χώρα και για την Ευρώπη. Προσπαθούμε με το λιγοστό προσωπικό να τα φέρουμε εις πέρας. Ελέγχουμε ακόμα και τα αεροπλάνα. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Αερολιμενάρχη Ηρακλείου και Χανίων. Μας στέλνει κατάσταση με αεροπλάνα που έρχονται από χώρες που ενδυμεί το κουνούπι Aedes aegypti, δηλαδή το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Ναι. Τέτοια είναι η Κύπρος, δυστυχώς, είναι πολύ κοντά μας. Και κάποια σημεία τη.
0: Άρα ελέγχουμε δηλαδή ότι έρχεται από αυτές τις χώρες.
1: Ναι, το ελέγχουμε ότι έχει πραγματοποιήσει απεντόμωση. Αυτό μας το δίνει εγγράφος, πιστοποιημένα από εταιρεία. Ελέγχουμε τα κουρασγερόπλια και έχουμε στα λιμάνια παγίδες. Προσπαθούμε να χτίσουμε ένα δίχτυ.
0: Πολύ δουλειά, πολύ δουλειά κύριε Παπαδάκη. Έτσι.
1: Πολύ και αν θέλετε να σου πω και το επισκέπασμα αυτής της και επιστημονικής αλλά και επί του πεδίου δουλειάς, αναμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες να δημοσιευτεί σε ένα έγκριτο περιοδικό όπως είναι το Epidemiologia αυτές οι δράσεις της περιφέρειας Κρήτης ως ένα πακέτο ενιαίας υγείας, δράσεων ενιαίας υγείας στο κομμάτι των νοσημάτων που μεταβιβάζονται με διαβιβαστές, με τα κουνούπια δηλαδή και όχι μόνο. Νομίζω και στο επιστημονικό κομμάτι αλλά και στο πεδίο πρωτοβορούμε, έχουμε χτίσει συνεργασίες. Α, και κάτι άλλο, ο κ. Περιφερειάρχης ενέκρινε και τη χρηματοδότηση δύο εργαστηρίων δημόσιας υγείας όπως αυτό του κυρίου Σουρβίνου και της κυρίας Ψαλουλάκη στην ιατρική σχολή και τα δύο, του κυρίου Σουρβίνου αν έχουμε ομιγέννητο περιστατικά ιού του Δυτικού Νείλου θα μας κάνει άμεσα την γνωμάτευση και ταυτοποίηση και δεν θα χρειαστεί να στέλνουμε τα δείγματα στο Παστέρι, δεν ξέρω τι στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα κερδίζετε χρόνο, έτσι, από ό,τι
1: κερδίζουμε χρόνο και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στην ιχνηλάτηση. Γιατί αμέσως θα βρούμε τις επαφές που κινήθηκε το κρούσμα και έτσι θα δράσουμε, ενώ φανταστείτε να το κάνουμε μετά από μια εβδομάδα, δύο, έτσι.
0: Μετά από πόσα χρόνια τώρα εφαρμόζεται το πρόγραμμα, αν κάνατε ένα απολογισμό, θα λέγατε ότι είναι επιτυχημένος ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται, ναι, και διαχειρίζεστε την κατάσταση?
1: Εγώ θα σας πω με την διαδικασία του ΕΟΔΗ. Ο ΕΟΔΗ κατατάσσει τις περιφέρειες της χώρας και τους δήμους σε επίπεδα επικινδυνότητας με κύριο γνώρισμα τον ιό του Δυτικού Νείλου, που είναι και το πιο σύνηθες παθογόνο που μας απασχολεί, εγχώριο, γιατί εισαγόμενα έχουμε και λονοσίες κτλ. Ήμασταν μέχρι και πέρυσι στο χαμηλότερο επίπεδο, γιατί είχαμε να εμφανίσουμε κρούσμα από το 2018. Υπολογίστε πόσα χρόνια που τρέχει το πρόγραμμα απεντόμωσης με οκτονίας και όλες αυτές τις διαδικασίες δημόσιας, και δεν είχαν. Και είχαμε ένα το οποίο το εντοπίσαμε γρήγορα. Και πώς το εντοπίσαμε? Είχαμε δώσει σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εντολή στα νοσοκομεία, σύσταση να ελέγχουν το αίμα κάποιου ασθενού που προσωμιάζει με νόσημα, και έτσι βρέθηκε. Μπορεί και να μην βρισκόταν αυτός ο ασθενής, γιατί δεν είχε σοβαρά συμπτώματα. Παρά τα αυτά τον βρήκαμε, το καταγράψαμε όσο φύλαμε, δεν το κρύψαμε. Και πάλι συνεχίζουμε και θεωρώ θα πέσουμε πάλι στο επίπεδο, γιατί δεν έχουμε κάτι.
0: Λοιπόν,
1: εγχώριο, έτσι.
0: Κατανοητό, κατανοητό.
1: Η πιστοποίηση ότι πάνω όλα, και θεωρώ θα πέσουμε πάλι στο επίπεδο, γιατί δεν έχουμε κάτι.
0: Λοιπόν,
1: εγχώριο, έτσι.
0: Κατανοητό, κατανοητό.

0: στο οποίο μπορεί να πάρει κάποιος, έχει θέμα τα κουνούπια και μπορεί
1: 800 11 24 424.
0: Μάλιστα. Αλλά και στην ιστοσελίδα.
1: Εννοείται βέβαια και στην ιστοσελίδα και τις περιφέρειες μπορεί και κάποιο τηλέφωνο μας πάρει, δεν έχουμε αρνηθεί τίποτα. Απλά κερδίζουμε χρόνο να πάρουμε απευθείας τον ανάδοχο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά τα ενδιαφέροντα και σε σχέση με το πρόβλημα της κατσαρίδας και των υπτάμενων κατσαρίδων, έτσι, όχι απλή κατσαρίδα, αλλά και σε σχέση με τα κουνούπια και το πρόγραμμα που τρέχει από τα μέσα του μήνα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά στα Χανιά. Στις 11 θα είναι εδώ ο Γιώργος Γιαλιτάκης με όλα τα αθλητικά νέα, γιατί βεβαίως το Μουντιάλ σε εξέλιξη και μπαίνουμε πλέον, έχουμε μπει στα νοκάτ παιχνίδια. Πολλά και ενδιαφέροντα θα είχε να σας πει ο Γιώργος. Και για τα τοπικά μας, αλλά και για όλα όσα βλέπουμε και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα. Γεια σας.

0: αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσιν Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησης, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραίας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων. Στη φάση αυτή εντάσσονται πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, η διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη, σε Παγκρίτια μετάδοση και η σημερινή εκπομπή. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, ακούτε τους Ερτζιανούς και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Εδώ αυτό το πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου, η τελευταία Δευτέρα για τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σε πολύ καλό κλίμα και από καιρικής άποψης, αλλά και γενικά από θέμα διάθεσης. Την έχουμε, την προσδοκάμε να την έχουμε και να τη διατηρήσουμε και να πάμε έτσι λίγο πιο μαλακά, πιο χαλαρά, πιο όμορφα, όσο γίνεται, όσο μας αφήνουν οι συνθήκες και οι διεθνείς και οι εγχώριες και οι τοπικές. Να πάμε όμως έτσι μαλακά σε ένα όσο γίνεται περισσότερο ξένια στο καλοκαίρι. Να τα απολαύσουμε όσο μπορούμε, όπου μπορούμε και όπως γίνεται. Ο καθένας με τις ανάγκες από τη μία τις δικές του, αλλά και με τις συνθήκες που αντιμετωπίζει.

Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, ενώ οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο, ο Δημήτρης Στρατήγης, ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στα ηχητικά και μεταδίδουν το σήμα μας καμπάνα στα ανατολικά της Κρήτης. Και βέβαια η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα εκεί στους αγαπητούς συναδέλφους της ΕΡΤ Ηρακλείου. Την καλημέρα μας. Είναι αυτή η εβδομάδα την οποία λέω εγώ μεταβατική. Για πολλούς λόγους. Γιατί ναι, μεν τα σχολεία έχουν κλείσει κάνα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο τώρα. Ναι, μεν υπάρχει αυτή η αίσθηση γενικότερα ότι είμαστε στο καλοκαίρι, στην καρδιά, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή. Είναι μεταβατική όμως, διότι από τη μία οι έχοντες υποχρεώσεις γονικές και μη πρέπει να τις ρυθμίσουν λίγο με τα παιδιά, και από την άλλη κάποιοι αρχίζουν ήδη να αποχωρούν προς διακοπές. Οι πρώιμοι. Οι πρώιμες διακοπές.

Και γιατί όχι, οι συνθήκες είναι ευνοϊκότατες. Τουλάχιστον από καιρικής άποψης δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ στην Ελλάδα συνολικά, σε σχέση με τα όσα βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, ας πούμε, με καύσονες διαρκείας και με κατάσταση οριακή σε πολλά σημεία της γεραιάς Υπήρου, τουλάχιστον στην Ελλάδα είμαστε σε πολύ καλά καιρικά επίπεδα και από άποψη θερμοκρασίας και από άποψη συνθήκων, με την ξηρασία, με την υγρασία, όλα αυτά τα ζητήματα. Ακόμα είμαστε, κρατάμε πολύ καλά σε πολύ ηλιακό τοπίο. Αν αναλογιστεί κανείς και με τα προγνωστικά που βλέπω εδώ, θα πάμε πολύ μαλακά και στο τελείωμα του Ιούνιου, σήμερα και αύριο, αλλά και οι πρώτες μέρες του Ιούλη, ναι μεν, το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, τσιμπάει ο υδράργυρος, ανεβάζουμε στροφές, αλλά εντάξει, καλοκαίρι. Δεν είναι κάτι ακραίο να πεις ότι έχουμε ζητήματα τρομερά. Για σήμερα η ανώτατη θερμοκρασία προβλέπεται γύρω στους 28-29 βαθμούς στα βόρεια παράλια, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα στα νότια, από Παλιόχωρα μέχρι και Ιεράπετρα, ανάλογα την περιοχή, μπορεί και λίγο παραπάνω, και στις ενδοχώρες λίγο ίσως λίγο πιο τσιμπημένα η αίσθηση της θερμοκρασίας, αλλά γενικότερα ο βόρειος άνεμος που διατηρείται και σήμερα κρατάει έτσι χαμηλά την μπάλα, την καιρική. Από αύριο ξεκινάνε να αλλάζουν οι άνεμοι, γίνονται δυτικοί που ναι μεν πάλι παραμένουν δροσεροί, αλλά φέρνουν από Τετάρτη με την 1η του Ιούλη και έπειτα μία αίσθηση θερμοκρασίας κοντά στο 33-34, ίσως και 35 σε κάποιες περιοχές, ειδικά ξαναλέω προς την ενδοχώρα και στα νότια, και θα έχουμε ένα αρκετά θερμό Σαββατοκύριακο. Αυτό δείχνουν τα μέχρι στιγμής προγνωστικά. Θα το δούμε, θα είμαστε εδώ να τα αναλύουμε. Πάντως ξαναλέω, σε σχέση με τα καμπανάκια και τους συναγερμούς στην υπόλοιπη Ευρώπη που έχουν κύμα καύσωνα διαρκείας πραγματικά πολύ σοβαρό και με πολύ με δύσκολες προεκτάσεις. Εδώ πέρα διάβαζα προχθές ότι στο Βέλγιο, ας πούμε, εκεί που είναι και η έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όλο το διαχειριστικό, το γραφειοκρατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκεί, ή τουλάχιστον είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος. Είχαν πρόβλημα μέχρι και τα air condition. Καταρρεύσαν τα συστήματα από τον αλλεπάλληλο καύσωνα, από τις αλλεπάλληλες υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρουν τι να κάνουν κι αυτοί. Σου λέει, εδώ πέρα έχουμε συνηθίσει να παλεύουμε το κρύο, όχι τη ζέστη. Και είναι δύσκολο. Και δεν ξέρουν και να το διαχειριστούν. Είναι αλλιώς να είσαι εκεί πέρα στην καθημερινότητά σου, αλλιώς να σου προκύπτει καύσωνας κάπου που είσαι διακοπές. Αλλιώς το χειρίζεσαι, προφανώς. Τέλος πάντων, σε άλλα νέα, 29 του μήνα σήμερα και είναι σήμερα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά, είναι πάρα πολλοί εορτάζοντες και οι εορτάζωσες, Πετρούλες, Πετρίνες, Παυλίνες φυσικά, εκτός τους Πέτρους και Παύλους και αναλυτικά και όλα τα παράγωγα και ομόριζα αυτών. Μια μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά σε όσους έχετε έτσι κοντινούς και βέβαια και την τιμητική σας όσοι έχετε με γενέθλια ή άλλες γιορτές και επετείους, να την απολαύσετε και τη σημερινή ημέρα όσο μπορείτε, όπως γίνεται.

Παγκόσμια ημέρα να έχει καταγραφεί στις 29 Ιουνίου, τουλάχιστον κάποια πολύ γνωστή, δεν βλέπω, δεν γνωρίζω. Βλέποντας όμως έτσι λίγο το ημερολόγιο με το τι συνέβη σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, τα παλιά χρόνια και έπειτα, βλέπω, γιατί μια και είμαστε και εμείς τώρα σε αυτή την περίοδο σε ρυθμούς Μουντιάλ, ότι το 1986 σαν σήμερα η Αργεντινή κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Μεξικό, κερδίζοντας το τελικό με τη Γερμανία με 3-1. Έχει κοπεί τώρα εδώ πέρα, συγγνώμη για τους φίλους του ποδοσφαίρου, αν κάποιος γνωρίζει να μας το στείλει, το τι συνέβη το 86, 40 χρόνια σαν σήμερα. Ναι. Ενώ το 2002 σαν σήμερα τσιλαμβάνεται έπειτα από έκρηξη στον Πειραιά, αποτυχημένη έκρηξη διότι εξεράγει στα χέρια του η βόμβα, ο Σάββας Ξηρός. Ήταν η αφετηρία η σημερινή ημερομηνία, το σαν σήμερα, 29 Ιουνίου του 2002, ώστε να εξαρθρωθεί η τρομοκρατική οργάνωση της 17 Νοέμβρη. Και το λέω γιατί είναι και των ημερών θέμα, και με την αποφυλάκηση και την επανασύλληψη Γιωτόπουλου, αλλά και τα όσα έχουμε δει και με τα ντοκιμαντέρ που έχουν βγει στη δημοσιότητα και λίγο έτσι επιχειρούν να κάνουν μια ανασκόπηση στο τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια τα περίεργα, αλλά και το πώς συνδέεται το τότε με το τώρα συνολικά στην κοινωνία. Νομίζω ότι και αυτό είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά. Θα πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και θα επιστρέψουμε να δούμε έτσι αναλυτικά, αλλά και παράλληλα έτσι λίγο πιο χαλαρά σήμερα την επικαιρότητα.

0: Και πάμε να κάνουμε και αυτή την πρώτη ραδιογέφυρα, να συνδεθούμε με το Ηράκλειο. Στα δικαστήρια της πόλης είναι η συνάδελφος από την ΕΡΤ Ηρακλείου, η Φανή Καλαθάκη. Φανή, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Περικλή. Καλή εβδομάδα. Εδώ στα δικαστήρια είμαστε, γιατί είναι η μέρα που συνεχίζεται η δίκη για την κακοποίηση και το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Έχουμε περάσει πολλές μέρες μέσα σε αυτή τη δικαστική αίθουσα και έχουμε ακούσει φρικτά πράγματα για το πώς κατέληξε αυτό το παιδάκι. Την περασμένη Παρασκευή θυμίζω ότι απολογήθηκε η μητέρα και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Συνοπτικά θα θυμίσω...
0: Ο οποίος, να πούμε ότι δεν είναι σκατηγορούμενος ο βιολογικός πατέρας, έτσι, αν δεν κάνω...
1: Είναι σκατηγορούμενος.
0: Για την ανθρωποκτονία.
1: Όχι για ανθρωποκτονία, είναι για, για κακοποίηση.
0: Ναι,
1: για κακοποίηση του παιδιού πριν έρθει αυτό στην Κρήτη. Δεν το παραδέχτηκε φυσικά ότι ποτέ χτύπησε το παιδί, όπως και είπε ότι ποτέ δεν είχε δει και τη μητέρα του να χτυπάει το παιδί.
0: Ναι.
1: Τώρα, τις επιρρύπτει δηλαδή ευθύνες, αλλά λέει ότι ποτέ δεν είδε να τη χτυπάει. Τώρα, ως προς την ίδια τη μητέρα, είπε ότι ποτέ δεν κακοποίησε το παιδί της, ποτέ δεν άπλωσε χέρι πάνω του. Είπε ότι περιέγραψε μια κατάσταση εγκλωβισμού και παγίδευσης από τον 44χρονο, δηλαδή δεν την άφηνε ούτε να πάει το παιδί ποτέ στο γιατρό, λέγοντας συγκεκριμένα μην το πας, θα μπλέξουμε, ούτε την άφηνε ποτέ να επικοινωνήσει με τη μητέρα της στην Αθήνα, της έλεγε ότι αν επικοινωνήσει θα σε βάλουν εκεί μέσα στα σκουπίδια. Τέτοια πράγματα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ότι υφίσταται τέτοιες πιέσεις και εκβιασμούς. Είπε ότι τον είχε δει δύο φορές να χτυπάει το μικρό Άγγελο και εκείνη την επίμαχη μέρα, του Γενάρη του 25, είχε βγει για να φέρει καφέ και όταν γύρισε βρήκε το παιδί της ανέστητο με τα μάτια γυρισμένα πάνω στον καναπέ και εκείνος της είπε ότι είχε χτυπήσει πάνω στο τραπεζάκι.
0: Κάτι το οποίο βέβαια και νωρίτερα το υπενθυμίζουμε, το είχαμε πει και με τον Γιώργο τον Παπαδάκη, ότι ενώπιον της ακροματικής διαδικασίας και η γιατρός που παρέλαβε ουσιαστικά.
1: Ναι. Γιατρός, ιατροδικαστής, καταμετρήθηκαν 32 τραύματα, νεότερα και παλιότερα, σε διάφορα χρονικά διαστήματα, στο κορμάκι του Άγγελου. Είναι πραγματικά το παιδί μεταφέρθηκε γεμάτο χτυπήματα, μόλοπες, εκχυμώσεις, καψίματα και τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις φυσικά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και οι γιατροί από την πρώτη στιγμή είδαν και αξιολόγησαν όπως έπρεπε την κατάστασή του. Θέλω να σου πω ότι κατέθεσαν και ψυχολόγοι και αυτοί ήταν μάρτυρες περάσεις της 27χρονης μητέρας, οι οποίοι όλοι κατέθεσαν ότι έχει χαμηλό δίκτυα IQ, χαμηλή αντιληπτική ικανότητα και ότι δεν μπορούσε να πάρει αποφάσεις για τη ζωή της. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι στην απολογία της την περασμένη Παρασκευή ακούστηκε σε καλή νοητική κατάσταση, δηλαδή δεν άκουσε κανείς κάτι που να πει ότι αυτή η κοπέλα...
0: Να μαρτυρά ότι δεν αντιλαμβανόταν το...
1: ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Την κατάσταση τώρα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
1: Ναι, τώρα βέβαια λέει ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ότι ο παιδί της είναι νεκρό, νομίζω ότι θα βγει έξω και θα το δει. Ναι, δεν ξέρω πώς θα... δεν θέλω να ξέρω τώρα πώς πάνω σε αυτό, αλλά αυτά ήταν τα λόγια.
0: Είναι μια τέτοια υπόθεση η οποία είναι φρικιαστική από τη μία, τρομακτική για τις προεκτάσεις και το πώς οδηγήθηκε και μια τόσο τρυφερή ψυχή στο θάνατο χωρίς να έχει κανείς αντιληφθεί το παραμικρό, μάλλον τώρα προβληματίζει και κοινωνικά, θέλω να πω, δεν είναι μόνο στο κομμάτι το...
1: Και οι κοινωνικές υπηρεσίες τι ήξεραν και πώς συνέβαλαν σε αυτό και ο περίγυρος, η γειτονιά, η κοινότητα δηλαδή σε ένα μικρό, σε μια περιοχή τέλος πάντων που είναι γειτονιά ακόμα, έτσι, εδώ στο Ηράκλειο, στα Δειλινά, σε έξω Δειλινά που ζούσε το παιδί, δεν είχαν αντιληφθεί κάτι ιδιαίτερο. Βέβαια, ακραία φτώχεια υπήρχε, δηλαδή υπήρχαν τεράστιοι καυγάδες, γιατί για παράδειγμα δεν είχαν να πάρουν πάνες στο παιδί. Οι πληροφορίες λένε ότι ήρθε το παιδί με τις πάνες που ήρθε από την Αθήνα και ποτέ δεν είχαν λεφτά να πάρουν νέες πάνες. Και ο καυγάς ήταν πάντα πάνω στο θέμα αυτό. Ότι το παιδί έκανε την ανάγκη του πάνω του και δεν είχαν πάνες να του βάλουν. Δηλαδή, μιλάμε για ακραίες καταστάσεις.
0: Ναι, αδιανόητο.
1: Αδιανόητα πράγματα που δεν ξέρουμε το ένα έφερε το άλλο και τελικά καταλήξαμε εδώ. Λοιπόν, ο 44χρονος δεν έχει ως τώρα εμφανιστεί στη διαδικασία εδώ και τις τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις, γιατί έχει επικαλυφθεί ιατρικούς λόγους. Σήμερα δεν τον είδαμε το πρωί, όμως Μας είπε ο δικηγόρος ότι έρχεται. Οπότε θα απολογηθεί εκείνος. Ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να γίνει την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, η πρόεδρος ήθελε να απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι μαζί, για να υπάρχει ενιαία αντίληψη του τι λένε. Δεν κατέστησε αυτό, οπότε περιμένουμε σήμερα το 44χρονο. Και στη συνέχεια θα έχουμε με την πρόταση του εισαγγελέα και τις αγορές των συνηγόρων για να δούμε πότε θα βγει και η απόφαση.
0: Το καταλήξω όλο αυτό το δραματικό, πραγματικά δεν υπάρχει. Και μόνο που εξιστορεί μια υπόθεση ενώπιον κοινού, μια τέτοια, τέτοιου είδους υπόθεση, και μόνο που εξιστορείται έτσι, είναι, δεν ξέρω πραγματικά πώς το αντέχετε κι εσείς. Και μόνο που το αναφέρουμε εμείς συχνά τώρα αναγκαστικά λόγω της επικαιρότητας και πώς.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Αυτό το παιδάκι, αυτό το παιδάκι πραγματικά, θέλω να το πω κι εγώ, μπήκε στις καρδιές όλων των ανθρώπων εδώ. Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί και ένα σύλλογος, πρέπει να σου πω, που είναι για το παιδί αυτό. Είναι αυτός ο σύλλογος που του έκανε και όλες τις τελετές, τα μνημόσυνα κτλ. Έβαλε τεράστιες φωτογραφίες του παιδιού στους κόμβους του Ηρακλείου, στους εξόδους, στις εθνικές οδούς. Ήταν ένα περιστατικό το οποίο πολύ βαθιά σόκαρε. Το λέμε συνήθως και είναι και λίγο κλισέ ότι έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία. Αυτό όμως πραγματικά δεν ξέρω τι λόγια να βρω να το εκφράσω καλύτερα. Όλοι οι άνθρωποι που ζουν εδώ γύρω μας θέλαν αυτό το παιδί να το έχουν παιδί τους.
0: Δυστυχώς όμως, όσο σκληρό και να ακούγεται, έγινε όλο αυτό όταν ήταν ήδη πολύ πολύ πολύ αργά. Πολύ αργά, και εκεί λίγο μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε το πώς κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε λίγο πιο ζεστά, το τι γίνεται στο δίπλα μας. Έχουμε αποξενωθεί τελείως, ναι μεν το λέμε, είναι και αυτό ένα τα κλισέ, αλλά σε αυτές τις υποθέσεις λίγο πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη γρήγορση, δεν ξέρω και εγώ πώς να το...
1: Αλήθεια είναι αυτό, και ας ενοχλούμε και τις αρχές, γιατί καμιά φορά λέμε θα φωνάξουμε την αστυνομία και δεν θα είναι και τίποτα σπουδαίο, αλλά δίπλα μας συντελείται κάτι τρομερό, ένα έγκλημα, μια γυναικοκτονία.
0: Θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό, και όπως και σε άλλες περιπτώσεις, πολλές θα το κάνεις και το επισημαίνεις, αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό και να είχαμε μια καλύτερη κατάληξη. Έστω το παιδί να ήταν ζωντανό, ακόμα και τραυματισμένο ψυχικά και σωματικά, θα μπορούσε να ήταν ζωντανό. Αυτό είναι το μεγάλο που μπαίνει σαν. Γιατί είναι αυτό, αυτή η απάντηση. Τέλος πάντων, ναι, δύσκολη υπόθεση.
1: Λοιπόν, δύσκολη, ναι.
0: Καλή συνέχεια θα ευχηθώ στο ρεπορτάζ.
1: Καρδιά των λίγο μαύρη.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον να βγει κάτι, να μην υπάρξει άλλο ανάλογο περιστατικό. Κάπως να οδηγηθούμε και σαν κοινωνία σε καλύτερα αντανακλαστικά. Δεν ξέρω πού τελειώνει το όριο του παρεμβαίνω κάπου σε ένα κλειστό σπίτι και πού έχω ενσυναίσθηση για το τι γίνεται και λίγο καλύτερη επαγρύπνηση. Αλλά πρέπει να το δούμε και να μας προβληματίσει έστω αυτός ο θάνατος. Στο να γίνουμε καλύτεροι σαν κοινωνία πια. Αυτά, Φανή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κουράγιο εκεί πέρα τώρα. Και πάμε εμείς σε ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, και είχαμε σε άλλα νέα τώρα και πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Τι εννοώ? Εννοώ ότι είχαμε μία ακόμα ταλαιπωρία πολύ μεγάλη χθες το πρωί στο ύψος του ΒΟΑΚ. Το πρωί της Κυριακής στιγματίστηκε εδώ στα Χανιά, έτσι, στην περιοχή μεταξύ του κόμβου Μουρνιών και του κόμβου Σούδας. Εκεί όπου απροειδοποίητα για ακόμα μία φορά έκλεισε ο δρόμος. Σταμάτησε η κυκλοφορία. Στο ρεύμα που πηγαίνει προς τη Σούδα, από τις Μουρνιές προς τη Σούδα, είχαμε για τουλάχιστον 20 λεπτά, πάνω από 20 λεπτά, σχεδόν μισή ώρα ψηλά χαμηλά, την ακινητοποίηση των οχημάτων, των δεκάδων οχημάτων, των λεωφορείων, των τουριστικών αυτοκινήτων, είτε ταξί είτε βαν, και βέβαια των πολλών υπολείπων απλών συμβατικών ιοταχή, είτε νοικιαστικών είτε μη. Όταν, για λόγους που θα εξηγηθούν από τις αρχές, από τους υπεύθυνους του έργου, που γίνεται εκεί για πολύ καιρό, δηλαδή πάνω από 6 μήνες έχουν ξεκινήσει τα έργα στο κομμάτι του Βαβακόπουλου. Εκεί λοιπόν απροειδοποιείται τελείως το πρωί της Κυριακής, σταμάτησε η κυκλοφορία διότι γίνεται αλλαγή στο ρεύμα, άρχισαν να ξυλώνουν δηλαδή το διάζωμα, το μεσαίο, το στιθέο, ουσιαστικά για να αλλάξουν την κατεύθυνση, διότι έχει τελειώσει το δεξί τμήμα των εργασιών και εκεί χρειάστηκε να μπουν φορτηγά και γερανοί για να σηκώσουν τα στιθέα, για να γίνει δηλαδή η εκτροπή από τη δεξιά πλευρά και να αρχίσουν τα έργα από την αριστερή. Εν πάση περιπτώσει, τεχνικό είναι το ζήτημα, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για τον απλό κόσμο. Το ζήτημα είναι ότι χωρίς να υπάρχει κανείς που να έχει ενημερωθεί, από ό,τι φαίνεται οι μόνοι που ενημερώθηκαν ήταν κατόπιν ερωτήσεις, πρέπει πως έγινε αυτό, ήταν οι χάρτες της Google, το Google Maps δηλαδή, που αν μπεις και βάλεις το GPS σου δείχνει ότι σε αυτό το σημείο για κάποιο λόγο γίνονται εργασίες ή έχει κλείσει ο δρόμος. Αυτό φάνηκε ότι έχει γίνει, πιθανότατα κάποιος το έκανε, δηλαδή όταν είδαν ότι ακινητοποιήθηκαν τα οχήματα εκεί και σταμάτησε η κυκλοφορία, μάλλον κάποιος το δήλωσε στην Google, αλλά μόνο η Google ενημερώθηκε. Ούτε η αστυνομία, ούτε η τροχέα, ούτε καν οι τοπικές αρχές. Ο αντιπεριφερειάρχης που μίλησε στην ΕΡΤ Χανίων είπε ότι ούτε ο ίδιος είχε ενημερωθεί για διακοπή της κυκλοφορίας, όπως όφιλε να κάνει η εργολαβική εταιρεία, η ανάδοχος εταιρεία που κάνει τις εργασίες εκεί, με αποτέλεσμα για ένα μισάωρο να σχηματιστούν ουρές χιλιόμετρων στην Εθνική Οδό, στο ΒΟΑΚ, τον Πολύπαθο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, Κυριακή πρωί, καλοκαίρι, τέλη Ιούνι, με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν χώρια από τις δουλειές τους και για τις εκδρομές τους. Άρα φορτώνει η Εθνική Οδός. Με κατεύθυνση από τα Χανιά προς το Ρέθυμνο και είχαμε μία, έτσι, πολύ ελαφρά την καρδία, διακοπή της κυκλοφορίας. Τραγικό για ακόμα μια φορά. Στο ίδιο έργο θεατές, ξαναλέω, χωρίς καμία ενημέρωση που είναι το απλό και το κύριο. Θα μπορούσε να έχει βγει μια ενημέρωση την Παρασκευή ότι ξέρετε κάτι, για μισή ώρα, για μία ώρα αποφύγεται την είσοδο στον ΒΟΑΚ. Και στην τελική, και αυτό να μην γινόταν, ας είχε γίνει ενημέρωση στην τροχέα. Να έκοβε την κυκλοφορία, να μην άφηνε οδηγούς να μπουν από τον κόμβο Μουρνιών, να έκανε υποχρεωτική έξοδο από όσους κινούνταν από το Βαβακόπουλο προς τις Μουρνιές να βγουν από το σημείο, έτσι ώστε να μην γινόταν όλο αυτό το χάος. Διότι εικόνες να είναι στο εθνικό δίκτυο πάνω, το κατεφημισμό εθνικό δίκτυο, γιατί πραγματικά έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, μόνο Εθνική Οδό δεν θυμίζει αυτό το συγκεκριμένο τμήμα, να μπορούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση καλύτερα και να μην έχουμε ουρές επί ουρών και ταλαιπωρία. Γιατί φανταστείτε να είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό, είτε ασθενοφόρο, είτε ακόμα και πυροσβεστικό και αστυνομικό, να έπρεπε να κινηθεί στην Εθνική Οδό. Τι θα λέγαμε?

Και μια που λέω για πυροσβεστικό, είμαστε στην περίοδο τώρα που είναι αφενός αντιπυρική και κάθε μέρα έχουμε τις προγνώσεις της πολιτικής προστασίας, εννοώ τις αποφάσεις για το ποιος νομός είναι επικίνδυνος δυνητικά για πυρκαγιά κλπ. Μέσα σε αυτό το κλίμα μπαίνουμε και πάλι, διότι καλοκαίρι γάρ. Είχαμε όμως χθες μία σύλληψη στα Χανιά, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ιωάννου Μαστοράκη, κοντά στο Φράγκικο νεκροταφείο, εκεί στην περιοχή των Παχιανών, χοντρικά, για να το καταλάβετε σχηματικά. Όπου είχαμε το συναγερμό για τη φωτιά, έσπευσαν στο σημείο 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Και οι περίοικοι δήλωσαν ότι είδαν κάποιον να βγαίνει από το σπίτι στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών με 2 οχήματα και 6 άτομα, σβήστηκε γρήγορα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε όμως ότι είχε προκληθεί η φωτιά από τον νεαρό ένικο, ο οποίος μάλιστα, βλέποντας τα οχήματα να καταφθάνουν, άρχισε να ρίχνει πέτρες. Ένα σοκαριστικό σκηνικό τώρα μέρα μεσημέρι της Κυριακής. Προφανώς, ευτυχώς, χωρίς να τραυματιστεί κανείς από την ρήψη πέτρας στο μπαμπρίζι του πυροσβεστικού οχήματος, ο ίδιος τράπηκε σε φυγή, όμως λίγη ώρα αργότερα, ευτυχώς, συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν να τον αναζητήσουν, να τον εντοπίσουν.

Και λίγες μέρες νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής, μία ακόμα φωτιά σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στην Μονή Αγίου Γεωργίου στο Καρύδι, στη Χαροδιά των Μουρνιών, στα Χανιά, μεταξύ Μουρνιών και Περιβολίων. Ένας πολίτης ειδοποίησε τις πυροσβεστικές αρχές για φωτιά που είχε μπει σε έκταση, που μάλιστα υπήρχαν εκεί, υπήρχε βλάστηση, υπήρχαν ξερά χόρτα που θα μπορούσαν να είναι δυνητικά πολύ επικίνδυνο για να επεκταθεί πυρκαγιά σε μια κατοικημένη περιοχή από τη μία και να λείπει πολύ έντονη βλάστηση. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τις προεκτάσεις που θα μπορούσε να πάρει. Χειροπέδες πέρασαν σε μια 45χρονη υπήκο Ουκρανίας, η οποία από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, τοποθέτησε προσωπικά της αντικείμενα σε σωρό και προέβη στην καύση τους.

Την αναζήτησαν οι αρχές, διότι προφανώς είχε φύγει από το χώρο η δράστηδα. Ομολόγησε την πράξη της και προφανώς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της. Συνελήφθη, εννοείται. Οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Και από την συνολική ενημέρωση τώρα, με βάση αυτά που σας είπα πριν, τα δύο περιστατικά του πυροσβεστικού σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 27, έως και προχθές δηλαδή, έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν τις 544.000 ευρώ συνολικά, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι 118 αφορούν σε πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 σε πυρκαγιές από πρόθεση. Σοκαριστικά στοιχεία, έτσι, για το τι θα μπορούσε να συμβεί, αν ξέφευγε φωτιά, αν φυσούσε αέρας, αν δεν το αντιλαμβάνονταν κάποιος πολίτης νωρίς και ομοίως να ειδοποιηθούν και οι αρμόδιες υπηρεσίες, το τι προέκταση θα μπορούσε να είχε πάρει. Πολύ προσοχή και ειδικά σε αυτούς που. Εντάξει, σε αυτούς που το κάνουν από πρόθεση, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περαιτέρω. Υπάρχουν νομικές διαδικασίες και διοικητικές. Αλλά στην αμέλεια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας στο αν εντοπιστεί ή οποιαδήποτε σπίθα. Έτσι, όχι καν, ούτε καν φωτιά, ή οποιοδήποτε έτσι θύλακας καπνού να φεύγει από κάπου και ειδικά από περιοχές που είναι κοντά σε βλάστηση, να ειδοποιούμε πάρα πολύ γρήγορα τις αρμόδιες υπηρεσίες, κυρίως την πυροσβεστική ή το 112. Είναι πολύ κρίσιμα τα δευτερόλεπτα και το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν ότι μερικά δευτερόλεπτα μπορούν να κάνουν τη διαφορά, είτε στο να σβηστεί μια φωτιά, είτε αν τα χάσουμε αυτά τα δευτερόλεπτα, στο να επεκταθεί μια φωτιά και να απειλήσει την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία.

0: Λοιπόν, και στα υπόλοιπα νέα τώρα διαβάζω από τα τοπικά site, τώρα μόλις το διάβασα, αλήθεια είναι. Αυτό που έλεγα νωρίτερα με ένταση κιόλας για το πώς η ανάδοχος εταιρεία που χειρίζεται εκεί πέρα τα έργα στο ΒΟΑΚ, κυρίως τα έργα οδικής ασφάλειας, αλλά και γενικότερα την ανακατασκευή για το νέο ΒΟΑΚ, έκλεισε ουσιαστικά προειδοποίητα την κυκλοφορία μεταξύ Μουρνιών και Σούδας, και τώρα ζητείτε, με επιστολή που δημοσιεύεται από οδηγούς που βίωσαν την όλη ταλαιπωρία το πρωί της Κυριακής, ζητείτε να γίνει δικογραφία. Υπάρχει πρόθεση να κατατεθεί μήνυση προς την αρμόδια εταιρεία και τους αρμόδιους φορείς, βέβαια. Δεν είναι μόνο η εταιρεία. Γιατί πρέπει και οι αρμόδιοι φορείς, οι υποπτευόμενοι, να θέσουν πρώτων ευθυνών τους την ανάδοχο. Και επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο να γίνεται στο παρελθόν, αν και τώρα δεν γίνει κάτι, φανταζόμαστε όλοι ότι θα είναι μια νέα κανονικότητα. Όποτε επιθυμούν, θα κλείνουν τον δρόμο χωρίς προειδοποίηση, χωρίς ενημέρωση, χωρίς να γίνονται οι αρμόδιες ενέργειες, οι απαραίτητες ενέργειες. Και μάλιστα τώρα αυτό το σκηνικό φέρνει πρώτων ευθυνών του συνολικά και το Υπουργείο Υποδομών, αλλά και τους τοπικούς φορείς εδώ που δεν μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή. Ζητάτε από την τροχέα του ΒΟΑΚ να σχηματιστεί η δικογραφία, γιατί, όπως αναφέρουν και στο κλείσιμο της επιστολής αυτής, μια χαρά σχηματίστηκε η δικογραφία όταν οι αγρότες έκαναν αποκλεισμό οδού διακοπή της κυκλοφορίας, την παρακόλληση, αυτή είναι η λέξη, συγκοινωνιών, και εδώ πέρα με τέτοια ταλαιπωρία και χωρίς καμία προειδοποίηση δεν γίνεται το ίδιο με την ανάδοχη εταιρεία. Οπότε θα το δούμε να εξελίσσεται. Θα κλείσουμε μουσικά. Όπως σας είχα πει και στην αρχή, καλοκαίρι είναι, θα το πάμε πιο μαλακά. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σας πω ότι έρχεται ένα πολύ ωραίο μουσικό διπορικό, θα μπορούσα να πω, ένα ταξίδι στην Κρήτη από τη σπουδαία βιολίστρια και συνθέτρια Μαρία Μανουσάκη, που κάνει μία σειρά τριών συναυλιών στην Ήπεθρο της Κρήτης. 23 Ιουλίου στα Σύσαρχα Ανογείων, 24 στη Ρογδιά Κισάμου και 25 η κορύφωση των εκδηλώσεων στο αρχαίο Φρούριο των Απτέρων, στα Άπτερα πάνω από το Καλάμι, εδώ στα Χανιά, όπου θα παίξει βιολί και θα τη συνοδεύσουν και πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ο Αρμένιος σολίστ και στο ούτι και ερμηνευτής Χέκ Χατζητζιάν στις δύο συναυλίες, και στη μία θα έχουμε και τους Mediterranean Echoes, και το μέλος συγκρότημα Ερχόρδων, το Σχήμα Γαλέρα, Στρατής Σκαράκης και ο Ζαχαρίας Σπυριδάκης, με 16 κορυφαίους μουσικούς επί σκηνής στο Φρούριο των Απτέρων. Μια πολύ σπουδαία, τέλος πάντων, εκδήλωση που θα γίνεται αυτές τις τρεις ημερομηνίες, και όποιοι μπορείτε, τα καταφέρετε και είστε σε κάποια από αυτές τις περιοχές αυτές τις ημέρες, να τη δείτε. Είναι μια πολύ διαφορετική εκδήλωση σε σχέση με όλο αυτό τον πολύ πλούσιο πολιτιστικό, έτσι, καλοκαιρινό χάρτη που έχουμε μπροστά μας, με σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έρχεται ακόμα ένα καλοκαίρι που το απολαμβάνουμε. Είναι και αυτό το τμήμα μέρος της καλοκαιρινής, έτσι, διαδικασίας. Τα θέατρα, οι συναυλιακοί χώροι, όλες αυτές οι εκδηλώσεις που γεμίζουν λίγο παραπάνω το μέσα μας. Οπότε να τις βλέπετε, να τις κυνηγάτε και να τις παρακολουθείτε. Και εγώ σας είπα μία από τις έτσι λίγο πιο ιδιαίτερες που ανακοινώθηκαν και μου έκαναν εντύπωση και μ' άρεσαν. Λοιπόν, πάμε μουσικά. Καλή Δευτέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Αύριο πάλι μαζί, ο Περικλής Κουκλάκης και η Ρετζανή θα είναι κοντά σας. Λογικά εγώ, μπορεί και η Ευτυχία, θα δούμε τώρα, λίγο μετά τις 10. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια και χαρά σας.
1: Hey!

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η καταπολέμηση της ακρίβειας, κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, σύσκεψη έχει συγκαλέσει στις 12 στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λύγει αύριο. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, έκανε λόγο για επανάληψη μιας, όπως είπε, επικίνδυνης και δημαγωγικής λογικής, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία.

0: καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, τμήματα περιφερειών της Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν την διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς. Αναφέρουν επίσης οι ίδιες πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροδομεία στο Παρίσι, καθώς το πρωτοφανέ σχήμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε σημαντική αύξηση των θανάτων, κυρίως ηλικιωμένων, οδηγώντας σε έλλειψη διαθέσιμων χώρων για τη φύλαξη των σωρών. Σε ισχύ από σήμερα, δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και ελλιπές δραστηριότητες γραφείου.
1: Καιρός.
0: Γενικά αιθρίος και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Πάμε να ξεκινήσουμε άλλη μια δυνατή αθλητική μέρα παρέα εδώ στην παγκρίτια αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για Σπορ». Μείνετε συντονισμένοι στους 97,5 μεγακύκλους στο Ηράκλειο, σε 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στους 102,4 μεγακύκλους στο Λασίδι και στους 100,6 και 104 μεγακύκλους στα Χανιά. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσχος Καραλαμπάης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Πρωινό με ρυθμούς, πληροφορία και παλμό από τον κόσμο του αθλητισμού, γιατί εδώ ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Επιτέλους ξεκίνησε το πραγματικό Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, καθώς μπήκαμε στη φάση των 32. Για μας οι 104 αγώνες, 48 ομάδες είναι πάρα πολλές για μια τέτοια μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου όπως είναι το Μουντιάλ. Και δεν σας κρύβω, φίλες και φίλοι, ότι ουσιαστικά στην πρώτη φάση ελάχιστους αγώνες παρακολούθησα, αλλά από την φάση των 32 και μετά νομίζω ότι το Μουντιάλ αρχίζει να παίρνει την πραγματική του μορφή. Θα δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην κορυφή. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Όφη να δούμε τι γίνεται με τα γραφικά, τι γίνεται με τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν ξεπεράσει ήδη τις 3.000, αλλά πρέπει να σπεύσετε, φίλες και φίλοι, καθότι μέχρι τις 5 Ιουλίου θα υπάρχουν οι εκπτώσεις στα εισιτήρια διαρκείας. Θα δούμε τι γίνεται με τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τηλεφωνικά καλεσμένη την Έφη Σερβάκη, την προπονήτρια των Κορασίδων, την προπονήτρια της ομάδος των Κορασίδων του Όφη, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της Γέφυρας στην Θεσσαλονίκη, χάνοντας στον τελικό από τον Παναθηναϊκό με 76-70. Ενώ στο 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, η ομάδα του ΑΟΧ Χανιά που εκπροσώπησε την Κρήτη κατέλαβε την έκτη θέση της βαθμολογίας.

Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με το Μουντιάλ. Επιτέλους μπήκαμε στη φάση των νοκάουτ, στη φάση των 32. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, η φάση των ομίλων. Επαναλαμβάνω ότι κατά την ταπεινή μας άποψη είναι πάρα πολλές οι 48 ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ, οι 104 αγώνες. Είμαστε πολύ μακριά από τα πιστεύω για την εμπορευματοποίηση του Μουντιάλ, διότι έχω την εντύπωση ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε όλη αυτή η διαδικασία. Αγώνες σε τρεις χώρες, Καναδά, ΗΠΑ, Μεξικό, 104 αγώνες, πολλά παιχνίδια τους ποδοσφαιριστές, για τους διεθνείς ποδοσφαιριστές που επιβαρύνονται πάρα πολύ και επιβαρύνεται και η υγεία τους βεβαίως, καθότι σε λίγο θα ξεκινήσουν και οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στα πρωταθλήματα στα οποία συμμετέχουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Θα επικεντρωθούμε στο καθαρά αμιγώς αγωνιστικό κομμάτι. Ξεκίνησε λοιπόν η φάση των 32. Χθες είχαμε το πρώτο παιχνίδι όπου ο Καναδάς κέρδισε την Νότια Αφρική στο 92 με ένα σουτ του Εωστάκιο έξω από την περιοχή, αν θέλετε από το ύψος της περιοχής. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Καναδά προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, η πρώτη ομάδα που προκρίνεται, και θα περιμένει τον νικητή του αγώνα της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Σήμερα στις 11.30 στη Βοστόνη θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη, ενώ στα ξημερώματα στις 4 στο Μοντερέι, στο Μεξικό, θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο. Λοιπόν, πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά, φίλες και φίλοι, το τι έγινε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, όπου είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Να πούμε ότι είχαμε στις 27 του μήνα, δηλαδή πριν το Σάββατο, είχαμε τα παιχνίδια Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0, το Πράσινο Ακροτήρι που ήταν η έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, με την Ουρουγουάη να αποχαιρετά το Μουντιάλ με πολλά εσωτερικά προβλήματα και διαξεφισμούς μεταξύ των παικτών και του Μπιέλσα, του προπονητή της Εθνικής Ουρουγουάης. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος Ιράν 1-1. Και είχαμε και την Κυριακή Παναμάς Αγγλία 0-2, Κροατία Γκάνα 2-1, Κολομβία Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία Αυστρία 3-3 και Ιορδανία Αργεντινή 1-3. Συνοψίζοντας, να δούμε και τις ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση των 32. Από τον πρώτο όμιλο πέρασαν Μεξικό και Νότια Αφρική. Από το δεύτερο όμιλο Ελβετία, Καναδάς και ως τρίτη καλύτερη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Από τον τρίτο όμιλο Βραζιλία, Μαρόκο. Από τον τέταρτο όμιλο ΗΠΑ, Αυστραλία και ως τρίτη καλύτερη Παραγουάη. Από τον πέμπτο όμιλο Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και ως επίσης μία από τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες το Εκουαδόρο, ο σημερινός. Στον έκτο όμιλο πέρασαν Ολλανδία, Ιαπωνία και ως τρίτη καλύτερη η Σουηδία. Από τον έβδομο όμιλο είχαμε Βέλγιο και Αίγυπτο πρόκριση. Από τον όγδοο όμιλο είχαμε την Ισπανία και το Πράσινο Ακροτήρι. Από τον ένατο όμιλο είχαμε Γαλλία, Νορβηγία και ως τρίτη καλύτερη τη Σενεγάλη. Από το δέκατο όμιλο είχαμε Αργεντινή, Αυστρία και ως τρίτη καλύτερη την Αλγερία. Από τον ενδέκατο όμιλο Κολομβία, Πορτογαλία και ως τρίτη καλύτερη τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και από τον 12ο όμιλο είχαμε Αγγλία, Κροατία και ως τρίτη καλύτερη την Γκάνα. Οι ομάδες που αποκλείστηκαν ήταν η Νότιος Κορέα και η Τσεχία, το Κατάρ, η Σκωτία, η Αϊτή, η Τουρκία, το Κουρασάο, η Τινησία, το Ιράν, η Νέα Ζηλανδία, η Ουρουγουάη, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, η Ιορδανία, το Ουσμπεκιστάν και ο Παναμάς.
Πάμε να δούμε τώρα, φίλες και φίλοι, τα ζευγάρια στη φάση των 32. Όπως είπαμε, χθες είχαμε το πρώτο ζευγάρι. Νότια Αφρική Καναδάς 0-1 με ένα γκολ του Εστάκιο στο 92ο λεπτό. Σήμερα θα παίξουν στις 11.30 στη Βοστόνη Γερμανία Παραγουάη. Και τα ξημερώματα στο Μοντερέι Ολλανδία Μαρόκο. Ακόμα θα παίξουν Γαλλία Σουηδία, Πορτογαλία Κροατία, Ισπανία Αυστρία, ΗΠΑ Βοσνία, Βέλγιο Σενεγάλη, Βραζιλία Ιαπωνία, Αχτή Ελεφαντος του Νορβηγία, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, Αυστραλία Αίγυπτος, Ελβετία Αλγερία και Κολομβία Γκάνα. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι τα ζευγάρια στη φάση των 32. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τελικός θα γίνει στις 19 του Ιούλη στη Νέα Υόρκη και ο μικρός τελικός την ίδια μέρα στο Μαϊάμι.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά, φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι πάρα πολλοί 104 αγώνες, 48 ομάδες σε αυτή την διοργάνωση, σε αυτόν τον θεσμό. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι έγινε και για εμπορικούς και οικονομικούς λόγους, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να προσέξουμε όλοι και την υγεία των αθλητών, διότι επιβαρύνονται με τόσα παιχνίδια στα πόδια τους, διότι δεν είναι μόνο υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της χώρας τους, είναι και υποχρεώσεις σε συλλογικό επίπεδο με τις ομάδες τους, και οι πιο πολλοί παίκτες από αυτούς παίζουν σε ομάδες όπου είναι σε μεγάλα πρωταθλήματα με πάρα πολλούς αγώνες, πάρα πολλές διοργανώσεις, και αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το σκηνικό θα έχει επιπτώσεις και στην υγεία τους.

Λοιπόν, όπως είναι φυσιολογικό, 104 αγώνες έχουν προκαλέσει ένα ρεκόρ προσέλευσης, καθώς πάνω από 4.600.000 φιλάθλοι έχουν παρακολουθήσει το παιχνίδι. Σύμφωνα με την ενημέρωση της FIFA, έχουν παρακολουθήσει τους πρώτους 72 αγώνες της διοργάνωσης, ενώ το Φεστιβάλ Οπαδών FIFA 2026 συγκέντρωσε μέχρι σήμερα 5,5 εκατομμύρια φιλάθλους. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό γεγονός ότι είναι πέρα από το ρεκόρ προσέλευσης, σημειώθηκε και ρεκόρ κατανάλωσης hot dog, παρακαλώ, καθώς οι φιλάθλοι στα γήπεδα έφαγαν περισσότερα από 300.000 hot dog. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της FIFA, εάν όλα αυτά τα hot dog ήταν παρατεταγμένα από άκρη σε άκρη, θα εκτείνονταν σε απόσταση περίπου 45 χιλιόμετρων. Μεγάλα ρεκόρ, έτσι, και για τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι τα γήπεδα είχαν σχεδόν 100% πληρότητα και νομίζω ότι αυτό ήταν και μια επιτυχία για τη FIFA. Όπως λέμε τα αρνητικά, πρέπει να λέμε και τα θετικά για την διοργάνωση. Αφήνουμε όμως, φίλες και φίλοι, τα του Μουντιάλ, πάμε στα δικά μας, θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Όφη. Όφη, ο οποίος, φίλες και φίλοι, ψάχνει να ενισχυθεί με τα γραφικά. Βλέπω και τα μηνύματα που έχω αυτή τη στιγμή στο κινητόμερο του, αν έχουμε κάποια μεταγραφική εξέλιξη. Και θα πω αυτό που έλεγα και τις προηγούμενες φορές, ότι αυτό που δεν ακούγεται ή δεν βλέπουμε δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται. Όφη έχει απλώς δίκτυα παντού, περιμένει απαντήσεις από ποδοσφαιριστές, ενδεχομένως και κάθε μέρα. Ίσως αυτή την εβδομάδα να έχουμε κάποιες εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Το σίγουρο είναι ότι θα πάει για 8 τουλάχιστον ποδοσφαιριστές ακόμα. Ήδη μην ξεχνάτε ότι έχει ανακοινώσει τον Ανδρέα Μποχαλάκη, ενώ στην ομάδα παράμειναν οι ταξιάρχες Φόντας και ο Μπόρχα Γκονζάλες. Πολύ κοντά στο να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Όφη είναι και ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Ολυμπιακό, είτε ως με τη μορφή δανεισμού, είτε ως ελεύθερος ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα, Όφη, για να βάλουμε και ένα περίγραμμα το τι μπορούμε να περιμένουμε στις μεταγραφές, θα πάει για τουλάχιστον 8 με 9 ποδοσφαιριστές ακόμα. Σίγουρα θέλει 6 παίκτες του βασικού κορμού, έναν αριστερό μπακ, ένα δεξιό μπακ, 2 κεντρικούς μπακ, ένα παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στα πλάγια της επίθεσης της μεσαίας γραμμής ως γουίνγκερ και ένα επιθετικό. Αυτούς, άμα τους προσθέσουμε, το σύνολο είναι 6. Θέλει ακόμα 2-3 βοηθητικούς για να μεγαλώσει το rotation, διότι θα έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις με την συμμετοχή του στα κύπελα Ευρώπης, όπου θα δώσει minimum 8 παιχνίδια. Άρα λοιπόν πρέπει από την αρχή Όφη να έχει ένα δομημένο roster σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να πληρώνει επάξια ή σχεδόν επάξια παίκτες που είναι είτε τιμωρημένοι είτε τραυματίες. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα, 6 του μήνα. Μέχρι τις 21 θα μείνει στο Ηράκλειο, συνέχεια θα πάει στην Ολλανδία, όπου Όφη έχει ήδη κλείσει 2 φιλικά παιχνίδια. Δεν τα έχει ανακοινώσει Όφη, αλλά οι ομάδες με τις οποίες θα παίξει. Στις 28 του Ιούλιου θα παίξει με την Μπράντα στις 8 το βράδυ και το Σάββατο 1 του Αυγούστου με την Βίλεμ. Επιστρέφοντας τώρα στα μεταγραφικά, να πούμε ότι εκτός από τον Αθανασίου ήδη έχουν ακουστεί κάποια ονόματα για πλάγιους παίκτες. Είναι δύο Αργεντινοί, ένας είναι ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος είναι 34 ετών και πέρυσι με τον Λεβαδιακό έκανε μια καταπληκτική πορεία, ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα, 36 συμμετοχές ο Σεμπαστιάν Παλάσιος με 8 γκολ και 8 ασίστ, ενώ ένα όνομα που ακούστηκε από την Θεσσαλονίκη και είναι, και το λέμε, ακούστηκε από τη Θεσσαλονίκη, διότι και αυτός, όπως και ο ταξιάρχης Φούντας που κατέληξε στον Όφη, είναι μεταγραφικός
μεταγραφικός στόχος και των δύο ομάδων, και του Άρη και του Όφη. Μιλάμε δηλαδή για τον Ντανιέλ Μαντσίνι, τον 29χρονο μεσοεπιθετικό, τον οποίος τέλειωσε τη σεζόν στο Άποελ, αλλά μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο έπαιζε στον Παναθηναϊκό και νωρίτερα στον Άρη. Θα ακουστούν και άλλα ονόματα, όπως του Χρήστου Σχέλη, του κεντρικού αμυντικού του Πανατολικού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, 26 ετών. Υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό μέχρι στιγμής και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όπως είναι φυσικό, ψάχνει κάτι καλύτερο οικονομικά, αν θέλετε, και επαγγελματικά, ψάχνοντας ακόμα και ομάδες του εξωτερικού. Έχει την υπομονή Όφη να περιμένει μέχρι ένα ορισμένο σημείο, βεβαίως, και έχει έρθει ήδη και επαφή με άλλους ποδοσφαιριστές.

Πάμε και στα εισιτήρια διαρκείας, φίλες και φίλοι. Όπως έγινε γνωστό, μέχρι σήμερα έχουν πουληθεί πάνω από 3.000 εισιτήρια διαρκείας. Μπήκαμε στην τρίτη εβδομάδα της διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας και την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου ολοκληρώνεται η πρώτη φάση που συμπεριλαμβάνει όλες τις εκπτώσεις εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Άρα λοιπόν, όσοι θέλουν να επωφεληθούν των εκπτώσεων, πρέπει να τρέξουν άμεσα για να μπορέσουν να πάρουν τα εισιτήρια που δίνουν σημαντική έκπτωση, και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα που θα μπούμε στην τελική ευθεία θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι πωλήσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι Όφη είχε διαθέσει 5.000 εισιτήρια διάρκειας και στόχος του Όφη είναι να τα υπερκεράσει για να μπορέσει βεβαίως και οικονομικά η ομάδα να υποφεληθεί, αλλά και ο κόσμος να βρεθεί στις εξέδρες του Παγκρατίου Σταδίου εν ώψη της δύσκολης αγωνιστικής χρονιάς που έρχεται με υποχρεώσεις του Όφη σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το Super Cup στις 12 του Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο με την ΑΕΚ, όπου βεβαίως αυτό δεν είναι στα εισιτήρια διαρκείας, επειδή αρκετοί μας ρωτάνε, διότι είναι μια υποχρέωση την οποία την έχει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και όχι Όφη. Να πούμε φίλες ότι σήμερα το βράδυ στις 10 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ που δημιούργησε Όφη για την κατάκτηση του φετινού κυπέλλου Ελλάδος. Μια εκπληκτική δουλειά. Εκεί θα δούμε τις αθέατες στιγμές, όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες, αποκλειστικά και σπάνια πλάνα που καταγράφηκαν από τους ανθρώπους του Όφη και τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια ταινία που αποτελεί παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον. Το ντοκιμαντέρ «Το όνειρο μιας γενιάς» δημιουργήθηκε από το τμήμα επικοινωνίας του Όφη από τον Μανώλη Βογιατζάκη και την Μένια Σιδεράκη και θα προβληθεί για πρώτη φορά σήμερα το βράδυ στις 10 από το Κοσμοτέ Sport 1, ενώ θα έχουμε και άλλες προβολές την Τρίτη 30 του μήνα από το Κοσμοτέ στις 12 το μεσημέρι από το Κοσμοτέ Sports 1 και την Τετάρτη στις 6 1 του Ιούλη στις 6 το απόγευμα πάλι από το Κοσμοτέ Sport. Σήμερα λοιπόν στις 10 το βράδυ η πρώτη προβολή του ντοκιμοντέρ του Όφη, το όνειρο μιας γενιάς που δημιουργήθηκε από το τμήμα επικοινωνίας του Όφη από τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Μανώλη Βογιατζάκη, όπως επίσης και την Μένια Σιδεράκη, όπου εκεί θα καταγράφονται αθέατες πλευρές της μεγάλης προσπάθειας του οργανισμού του Όφη, πλευρές και εικόνες που δεν έδειξαν οι κάμερες και αποκλειστικά και σπάνια πλάνα που καταγράφηκαν από τους ανθρώπους του Όφη.

Πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, φίλες και φίλοι, αφού πλέον δεν έχουμε ομάδες της Super League 2. Να ξεκινήσουμε από τα Χανιά, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και οργανώνονται. Τεχνικός διευθυντής ο Ανδρέας Κέτζος και τυπικά πλέον ανακοινώθηκε. Προπονητής ο Νίκος Νιόμπλιας, με νέα πρόσωπα τον Χρήστο Ζαρογιάννη, τον Γιώργο Χαρλάφτη, ενώ παραμένουν στην ομάδα οι Κάρλος Σάντζες, ο Γιώργος Φραγκέδης και ο Γιώργος Αναστασάκης. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται το τεχνικό επιτελείο των Χανίων. Προπονητής ο Νίκος Νιόμπλιας, βοηθός προπονητή ο Χρήστος Ζαρογιάννης, προπονητής φυσικής κατάστασης ο Κάρλος Χιμένες Σάντσες, υπεύθυνος αποκατάστασης ο Γιώργος Φραγκίδης, προπονητής τερματοφυλάκων ο Γιώργος Χαρλάφτης και αναλυτής ο Γιώργος Αναστασάκης.

Πάμε να δούμε όμως τι κάνουν και οι άλλες ομάδες. Καταρχήν, ο Εργοτέλης πήρε ένα πάρα πολύ καλό επιθετικό. Μιλάμε για τον Θέμη Ποτουρίδη με θητεία στα γήπεδα της Τρίτης Εθνικής και με γεμάτες χρονιές και γκολ. Να πούμε επίσης, φίλες και φίλοι, ότι η ομάδα της Νεάπολης πήρε νέο προπονητή, τον Μινά Πίτσο, και από εκεί και πέρα προσπαθεί να κρατήσει, με βοηθό τον Άγγελο Κασοτάκη βεβαίως, ο Μινάς Πίτσος, και από εκεί και πέρα θέλει να κρατήσει το κορμό της την περσινή αγωνιστική χρονιά που την έστεψε και πρωταθλήτρια. Κράτησε τον αρχηγό της, τον Γιώργο Μαύρη. Στην συνέχεια παρέμεινε ο Γιάννης Τακάκης, ανανέωσε ο Βαγγέλης Κασαπάκης, και στην συνέχεια είχαμε την ανανέωση και του Αναστάση Μουσγούρα, ενώ στην ομάδα της Νεάπολης παρέμειναν και ο Γιώργος Στρατάκης και ο Μάνος Αργυρός. Τώρα, για τον Γιούκτα, και ο Γιούκτας έχει την ανανέωση του Γιαγκιόζη, του Χανιωτάκη και του Σουρνάκη. Ουσιαστικά κράτησε όλο τον περσινό κορμό που καταγόταν από την Κρήτη και ειδικότερα από το Ηράκλειο. Μια σημαντική προσπάθεια από την ομάδα του Γιούκτα. Επέστρεψε στην ομάδα των Αρχανών ο Μανώλης Βουιδάσκης. Βλέπουμε και εδώ σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, ότι ενισχύεται η ομάδα του Γιούκτα για την δύσκολη χρονιά που έρχεται με τον αμιγός κριτικό όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Για την Χερσόνησο να πούμε ότι αποχώρησαν δύο ποδοσφαιριστές, ο Δημήτρης Κεφαλούκος και ο Παπάζογλου. Η Χερσόνησο που κράτησε το βασικό κορμό που ήθελε από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Όπως και ο Εργοτέλης, να τονίσουμε ότι κράτησε και τον Χρήστο δερματοφύλακά του. Και βλέπουμε σιγά σιγά ότι η ομάδα όλες οι ομάδες αρχίζουν να φορτώνουν το ρόστερ τους. Μάλιστα, να πούμε και για τον Πλατανιά, ο οποίος προχώρησε σε δύο μεταγραφές. Μιλάμε για τον Αγχέλ Μπαρίγια, ο οποίος αγωνιζόταν στην αναγέννηση Ράπετρας και είχε παίξει και στον Παναθηναϊκό Σικάγο, ενώ ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε είναι ο Παναγιώτης Γιακουμάκης από τον ΠΑΟ Ρουφ, ο οποίος έχει καταγωγή από το Λασίθι και έχει αγωνιστεί σε νίκη Σιτίας, αναγέννηση Ράπετρας και τον Ερμή Κορυδαλλού.

Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, με τις ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας και με τις μεταγραφές που γίνονται. Και πάμε, αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Να πούμε καταρχάς για το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. ΑΟΚ Χανιά κατέκτησε την έκτη θέση της βαθμολογίας, εκπροσώπησε την Κρήτη. Κέρδισε στην πρεμιέρα την Νικόπολη Πρέβεζας με 70-57. Ένα τουρνουά που έγινε στον Κριστό της Φλόρινας και έχασε τα άλλα δύο παιχνίδια από την 10 με 65-50 και τον Ολυμπιακό με 119-82. Έτσι λοιπόν ο ΑΟΚ Χανιά κατέλαβε την έκτη θέση. Πρωταθλήτρια αναλύθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία στο τελικό κέρδισε την 10 με 84-74. Ενώ πρέπει να πούμε ότι την τρίτη θέση πήρε τα εκπαιδευτήρια Πλάτων, τα οποία κέρδισαν το Περιστέρι με 94-85. Και MVP του τουρνουά αναδείχθηκε ο Θανάσης Σπανούλης, ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, ενός πρώτος κόρης της διοργάνωσης ήταν ο Άγγελος Σασλόγου από τα εκπαιδευτήρια Πλάτων.

0: Πάμε και στο 37ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, όπου όφε έκανε μια καταπληκτική πορεία, φίλες και φίλοι. Έφτασε στον τελικό, όπου χθες έχασε από τον Παναθηναϊκό με 76-70 σε ένα παιχνίδι που το πάλεψε όφη όσο μπορούσε, έχοντας για κορυφαία σκόρ την Αλεξάκη με 21 πόντους. Η Μακράκη σημείωσε 12, η Κονσολάκη 8 και η Χαλαμπαλάκη 11 πόντους. Για τον Παναθηναϊκό η Τολούπη είχε 26 πόντους και η Μιλιτσοπούλου 18. Όφη, ο οποίος είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι από τον Παναθλητικό με 76-62, κέρδισε στη συνέχεια τον Γκρούνα Γεωργίου Δημητρίου με 61-43, τον Πιερικό Αρχέλαο με 73-38, στα ημιτελικά κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 69-63 και έπαιξε στον τελικό με τον Παναθηναϊκό, από τον οποίο έχασε με 76-70. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, θα μείνουμε στη μεγάλη αυτή επιτυχία του Όφη και ας ακούσουμε καταρχάς τι δήλωσαν μετά τη λήξη του παιχνιδιού οι αθλήτριες του Όφη, ξεκινώντας από την Χριστίνα Δοκιμάκη.
1: Την πορεία της ομάδας σας ως εδώ.
2: Ήταν ένα δύσκολο για μας, αλλά το ευχαριστηθήκαμε, δώσαμε όλο και καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ.
1: Όπως μου είπε και η κόουτ σου πριν από λίγο, είστε από τις πιο παλιές και οι δύο. Είναι, πού κατατάσσεις αυτήν την επιτυχία, στο τι έχεις ζήσει ως τώρα με τον Όφη?
2: Νομίζω ήταν από τις καλύτερες επιτυχίες μέχρι στιγμής, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναφτάσει μέχρι αυτή τη θέση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάσουμε και στην συμπαίκτηρά σου, Χριστίνα Δοκιμάκη. Παρόμοια πράγματα θα σε ρωτήσω, αλλά πιστεύω θα μου πεις και κάτι διαφορετικό, γιατί αλλιώς θα τα βλέπεις εσύ.
2: Εντάξει, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Είμαστε πάρα πολύ περήφανες για την θέση που καταφέραμε να διεκδικήσουμε. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι μόνο αυτό, πες μου λίγο πώς πέρασες όλη την τελική φάση. Ξεκίνησε από την Τετάρτη μέχρι σήμερα που είναι Κυριακή. Ταξιδέψατε από την Κρήτη μέχρι εδώ. Μια μεγάλη αποστολή. Δεν ξέρω αν έχετε ξανακάνει τέτοια αποστολή ως ομάδα. Πες μου λίγο πώς ήταν το μεταξύ σας όλες αυτές τις μέρες, συζητήσεις σχετικά με τα παιχνίδια.
2: Εντάξει, το είχαμε δουλέψει πάρα πολύ και σε όλο αυτό το ταξίδι βοηθούσαμε μία την άλλη, ήμασταν μαζί σε αυτό. Γι' αυτό καταφέραμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, θα σου ευχηθώ και συγχαρητήρια και πάλι.
0: Ακούσαμε λοιπόν την Ειρήνη Ξενάκη και την Χριστίνα Δοκιμάκη, δύο από τις πιο παλιές αθλήτριες του Όφη. Επαναλαμβάνουμε, μεγάλη επιτυχία για τον Όφη που κατέξε τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων. Μια εντυπωσιακή πορεία για την ομάδα του Όφη και πραγματικά αξίζουν συγχαρτήρια και στην προπονήτρια την Εύση Ζερβάκη, την οποία θα έχουμε σε λίγο, αλλά και τις αθλήτριες του Όφη.

0: Ακούσαμε λοιπόν την Ειρήνη Ξενά και την Χριστίνα Δοκιμάκη. Πάμε λοιπόν και στον αρχιτέκτονα της επιτυχίας αυτής, την προπονήτρια της ομάδας, την Έφη Ζερβάκη, την οποία και καλημερίζουμε. Καλή σου μέρα, Έφη.
1: Καλημέρα σας.
0: Η κατάξη της δεύτερης θέσης στην Ελλάδα είναι μια τεράστια επιτυχία, έτσι. Ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα και τα δικά σου αλλά και των κοριτσιών αμέσως μετά το τελικό με τον Παναθηναϊκό?
1: Να σας πω, τα πρώτα συναισθήματα, για να είμαι ειλικρινής, είναι γιατί φτάσαμε τόσο κοντά, μια μικρή πίκρα ας πούμε, ξέρετε, ναι, αμέσως ναι. Μετά η άμεση αντίδραση, αυτή είναι για να είμαι
0: έτσι,
1: ειλικρινής,
0: ακριβώς, ναι.
1: Φτάσαμε τόσο κοντά, θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό, θα μπορούσε να γίνει, ξέρετε, σκεφτόμουν τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά κτλ. Μετά βέβαια τα συναισθήματα αλλάζανε σιγά σιγά. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ακόμα και σήμερα δεν έχω ξεκαθαρίσει, ας πούμε, τι σκέφτομαι. Είμαι μεταξύ του πω τι καταφέραμε, mm-hmm. πώς έγινε αυτό. Γιατί ξέρετε, οι μέρες είναι μία μετά την άλλη. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς. Και μεταξύ του πω πόσο κοντά φτάσαμε και γιατί να μην γίνει και αυτό. Είναι δύο διαφορετικά άκρα.
0: Γιατί δεν έγινε λοιπόν αυτό στο τελικό, τι έλειψε από τον Όφη απέναντι στον Παναθηναϊκό?
1: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα ήταν ότι δεν είχαμε τις δυνάμεις που χρειάζονταν για να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ σοβαρή, καταρχάς, οργανωμένη, δυνατή ομάδα με πολύ καλά γκάρ, με μια πολύ καλή ψηλή. Και δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πρώτο στοιχείο και το βασικό από το πλάνο μας που είχαμε πει, γιατί είχαμε δει ότι είναι μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ στο transition, ακόμα και όταν τρώει καλάθι, θέλουν τα παιδιά αυτά να τρέξουν και να πάνε στο απέναντι να επιτεθούν. Εμείς αυτό δεν το καταφέραμε και πιστεύω ότι ήταν θέμα κόπωσης, η οποία βέβαια κόπωση επιδρά και στην συγκέντρωση.
0: Στο μυαλό, έτσι.
1: Στο μυαλό,
0: ακριβώς,
1: ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, οπότε δεχτήκαμε πολλά καλάθια στο transition. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι έχουν μια καταπληκτική επίθεση, η οποία ήταν πάρα πολύ εύστοχη, είναι βέβαια πολύ καλές παίχτες, έτσι. Αλλά βρεθήκαμε σε πάρα πολύ καλή μέρα. Ενώ αντίθετα, εμείς ήμασταν σε μια μέτρια, θεωρώ, μέρα και λόγω της κόπωσης, όπως είπα.
0: Όταν ξεκινούσε η χρονιά, Έφη, είχατε θέσει ως ρεαλιστικό στόχο το βάθρο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή η πορεία αυτή ξεπέρασε και τις δικές σας αρχικές προσδοκίες?
1: Εντάξει, εγώ για όποιους με ξέρουν, και εσύ με ξέρεις πάλι καλά,
0: ναι,
1: πιστεύω,
0: ναι.
1: Πολλά χρόνια δεν είμαι άνθρωπος που λέω μεγάλες κουβέντες. Δουλεύω με ένα στόχο, με ένα πλάνο και... Θέλω να φτάσω, έχω όμως και φιλοδοξίες, εννοείται, έτσι, γιατί δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά αν δεν είχαμε στόχους και φιλοδοξίες. Πίστευα ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα στην Κρήτη, θα μπορούσαμε να περάσουμε στα προκριματικά και θα ήθελα να κάνω μια καλύτερη πορεία αυτή που έκανα πέρσι.
0: Μάλιστα.
1: Αν θυμάστε, πήγαμε στην πέμπτη θέση, θα ήθελα να πλασαριστώ στην τετράδα. Και το καταφέραμε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα, να σου πω, το ένα είναι πολύ κοντά στο άλλο, δεν σκέφτεσαι κάτι.
0: Έτσι είναι. Κατά τη διάρκεια πάντως είτε του τουρνουά είτε της φετινής σεζόν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή, παραδείγματος χάρη ένα δύσκολο παιχνίδι, μια ανατροπή, ένα συνέστημα που σας έκανε να πιστέψετε ότι ναι, πάμε για κάτι καλύτερο από πέρυσι, πάμε για ένα μετάλλιο?
1: Όλη τη χρονιά βλέπω τα παιδιά πώς δουλεύουν, κρατήσανε τη συνέπειά τους όπως και από πέρυσι, δηλαδή συνεχίσαμε να δουλεύουμε το ίδιο, δεν έπεσε το ενδιαφέρον μας, δεν είδα κάποια διαφορία κτλ. Είχαμε τα προβληματάκια μας και η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές αμφιταλαντεύτηκα. Για όσους ξέρουν, περάσαμε ένα δύσκολο τελικό, το κερδίσαμε στην παράταση, στις Κορασίδες. Εκεί ήταν αυτό έχει διπλή ανάγνωση όμως, ξέρετε. Δηλαδή, από τη μία λες καλά, έφτασα, ενώ περιμένουμε να κερδίσουμε σχετικά εύκολα έναν αντίπαλο. Τελικά να το κερδίζω στη παράταση και παίζω, διακινδυνεύω να χαθούν όλα, ας πούμε, να χαθεί όλη η χρονιά. Άρα, μήπως δεν είμαστε καλοί. Και από την άλλη, σκέφτεσαι, μήπως έχω το μέταλλο και έχω κάτι καλό και τα απεξήλθα, ας πούμε, σε αυτή τη δυσκολία.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι, οπότε, ναι. Θεωρώ ότι αυτές οι δυσκολίες είναι που που χτίζουν τελικά το χαρακτήρα της ομάδας και μας βοήθησε. Δηλαδή από εκεί και πέρα είπα κάτι καλό θα κάνουμε.
0: Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα όπλο αυτής της ομάδας μέσα στο γήπεδο, αυτό που είπατε πριν, ο χαρακτήρας, ότι χτίσατε χαρακτήρα ή κάτι άλλο?
1: Το πιο καλό στοιχείο πιστεύω αυτής της ομάδας είναι ότι έχει κάποιες παίκτρες οι οποίες βέβαια άλλες προσφέρουν πιο πολύ στο αμυντικό κομμάτι, άλλες προσφέρουν πιο πολύ στο επιθετικό κομμάτι κτλ. Αλλά λειτουργούμε σαν ομάδα και δεν εστιάζουμε στην πορεία του παιχνιδιού. Μπορούμε να εστιάσουμε σε κάποιες παίκτες που έχουν καλή μέρα, mm-hmm. αλλά δεν επικεντρώνεται η προσπόνησή μας ή η φιλοσοφία μας σε ένα άτομο. Κάνουμε μια ομαδική δουλειά. Προσπαθώ και πιστεύω ότι τους έχω περάσει ότι το μπάσκετ είναι ομαδικό. Κανένας δεν μπορεί να. Μια ομάδα δεν μπορεί να πάει μπροστά μόνο με έναν παίκτη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ομαδική δουλειά, η προσπάθεια, ότι προσπαθούμε να παίξουμε γρήγορα μπάσκετ, μοντέρνα. Δεν κάνουμε πακτικισμούς, ας πούμε, να πω, ούτε εξυπνάδες στο γήπεδο. Παίζουμε κανονικό μπάσκετ και είμαι υπερήφανη που αυτό πιστεύω ότι φαίνεται, γιατί πολλοί απ' έξω μου δώσαν συγχαρητήρια για το παιχνίδι μας.
0: Για να πω την assist, λοιπόν, έφυγε σε αυτό που είπες τώρα τελευταία. Πόσο δύσκολο είναι μια ομάδα από την Κρήτη να ανταγωνίζεται συλλόγους της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, δεδομένων βέβαια και των λιγότερων επίσημων αγώνων μέσα στη χρονιά, έτσι, στα πρωταθλήματα?
1: Βέβαια, το αγωνιστικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Το μειονέκτημά μας, η απόσταση από την υπόλοιπη Ελλάδα που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε έτσι πολλά φιλικά με δυνατές ομάδες κτλ. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε συστηματικά στο να συμμετέχουμε σε τουρνουά όπως αυτό της Πάτρας, που είναι πάρα πολύ αξιόλογο. Μας έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα αυτό το τουρνουά. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, ό,τι σου προσφέρει ένα ολόκληρο χρόνος προπόνησης, ίσως είναι αυτό το τρίμερο στην Πάτρα. Γιατί συναντιόμαστε με πολύ διαφορετικές ομάδες. Αυτό λοιπόν το αγωνιστικό κομμάτι είναι μειονέκτημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές άλλων παιδιών εύκολα. Αυτό είναι από άλλα σωματεία, όπως γίνεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια μια επαρχιακή ομάδα είναι και έξω, λέω εκτός από τα αγωνιστικά μας, είναι και έξω και από κάποιες διαδικασίες. Δυστυχώς κάποιες ομάδες χρησιμοποιούν και άλλους τρόπους για να κερδίσουν, τέλος πάντων, μεταφορικά κάποιους πόντους, ας πούμε, και κάποιο πλεονέκτημα έναντι των άλλων.
0: Τι εννοείς δηλαδή?
1: Θεωρώ ότι έχουμε αδικηθεί και πέρσι και φέτος, έχουμε αδικηθεί σε επίπεδο διαιτητικό και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο μικρό όνομα του Όφη.
0: Εννοείς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε μπασκετικό επίπεδο?
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λίγο πολύ ξέρουμε πώς παίζεται το παιχνίδι και σε αυτές τις κατηγορίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα που δεν αρμόζει τις παρούσεις να την κάνουμε, έτσι. Αυτή η επιτυχία, Έφη, αποτελεί τη βάση για το μέλλον, φαντάζομαι, έτσι. Πώς από τα κορίτσια αυτά θεωρείτε ότι είναι έτοιμα να στελεχώσουν άμεσα τη γυναική ομάδα του Όφη? Η Ρίστο Εμπαρόδο, να συμπληρώσει εδώ, Όφη, ότι πριν από 2 χρόνια δεν είχε κατεβάσει γυναική ομάδα Όφη, αν θυμάμαι καλά, 2 ή 3 χρόνια στο πρωτάθλημα Κρήτης.
1: Ναι. Κοίταξε, η Όφη είχε γυναική ομάδα, φυσικά. Αλλά κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι θα είχαμε μια φουρνιά παιδιών, αυτά τα παιδιά που βλέπετε τώρα εδώ και διακρίθηκαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τα οποία μπορούσαν να κάνουν κάτι. Ήταν μια ομάδα, μια παρέα, να πω καλύτερα, παιδιών. Mm-hmm. Έτσι. Και πήραμε την απόφαση ότι δεν θα θέλαμε να συμμετέχουμε σε ένα γυναικείο πρωτάθλημα ακόμα, αλλά να χτίσουμε πάνω σε αυτές. Πέρσι μείναμε έξω λοιπόν από το γυναικείο 1-2 χρόνια και αρχίσανε φέτος να συμμετέχουν τα ίδια παιδιά. Πιστεύω ότι είναι πανέτοιμες να έχουν στο γυναικείο και τη δεύτερη χρονιά. Μας έδωσε πρόσθετα παιχνίδια φέτος, μας βοήθησαν αυτά τα παιχνίδια πάρα πολύ, mm-hmm. γιατί παίξαμε με κάποιες δυνατές ομάδες. Και είναι στην πορεία να στελεχώσουν την αυριανή ομάδα των νεανίδων και γυναικών.
0: Μάλιστα. Έφυσε χρόνια στο γυναικείο μπάσκετ και σαν αθλήτρια, ξέρεις και την ψυχολογία των παιδιών, των κοριτσιών. Στην κατηγορία των κορασίδων τώρα οι αθλήτριες αυτές βρίσκονται στην εφηβεία. Πόσο δύσκολος αλλά και σημαντικός είναι ο δικός σου ρόλος ως προπονήτρια, όχι μόνο στο τακτικό κομμάτι αλλά και στην ψυχολογική διαχείριση αυτών των παιδιών, που ξέρουμε ότι η ψυχολογία παίζει μεγάλο κομμάτι στον αθλητισμό, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες όπου έχουμε και μεγάλες διακυμάνσεις, έτσι, δεν μπορούν να διαχειριστούν και εύκολα τον ενθουσιασμό ή την απογοήτευση.
1: Έχεις δίκιο, είναι μια δύσκολη φάση αυτή που περνάνε τα παιδιά. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε διάφορα πράγματα, τις αλλαγές, τις έντονες αλλαγές στο ψυχισμό τους, στη διάθεσή τους, τα προβλήματα που έχουν, η πίεση που δέχονται από το σχολείο και από το μπάσκετ. Θεωρώ ότι ήταν πολύ δύσκολο αυτό που καταφέρανε, να έχουν δηλαδή δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη, και το σχολείο και τα φροντιστήριά τους και το μπάσκετ. Mm-hmm. Προσπαθώ μέσα από την κουβέντα να λύνουμε κάποια πράγματα. Έχω κάποιες αυστηρές αρχές και τα λοιπά, αλλά πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι έχουν καταλάβει ότι τις αγαπάω και ότι ό,τι γίνεται από αγάπη, και νομίζω ότι καταφέρνουμε και ότι λύνουμε ό,τι προβλήματα υπάρχουν στην πορεία. Νομίζω ότι τα παιδιά όταν καταλάβουν ότι ενδιαφέρεσαι για αυτά, σε συγχωρούν ή τέλος πάντων τα βρίσκεται.
0: Ούτως ή άλλως σας δικαιώσαν με το πρωτάθλημα στην Κρήτη και τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ποιο είναι το έφυτο επόμενο προσωπικό σου στοίχημα ως προπονήτρια αυτού του τμήματος?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πολύ σημαντικές διακρίσεις αυτές οι δύο, και το χάλκινο μετάλλιο πριν από 4 χρόνια και η δεύτερη θέση με αυτή την ομάδα. Εγώ να σας πω, δεν έχω προσωπικούς στόχους, δηλαδή ποτέ δεν είπα «Α, τι θα κατακτήσω τώρα». Εγώ σκέφτομαι τι θα φτιάξω.
0: Ναι, μέσα από την ομάδα, αυτό εννοώ.
1: Ναι, θα φτιάξω. Αυτό που σκέφτομαι είναι πώς αυτά τα παιδιά θα χτίσουμε, θα ξεκινήσουμε από την επόμενη εβδομάδα την ομάδα, όπως σας είπα, των ανίδων και των γυναικών. Δηλαδή, πώς αυτά τα παιδιά θα κρατήσουν αμύωτο το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους, και πώς θα καταφέρουμε να ταιριάξουμε τις πρόσθετες βέβαια απαιτήσεις του σχολείου τώρα. Δεν το ξεχνάμε. Τώρα μπαίνουν σε φάση πανελληνίων. Κάποιες δεύτερα λυκείου. Θα δούμε πώς θα τα καταφέρουμε αυτά. Και σκέφτομαι πώς θα χτίσω την επόμενη ομάδα των κορασίδων. Αυτό.
0: Και τη γυναική ομάδα.
1: Η γυναική ομάδα είναι η ομάδα των ανίδων ουσιαστικά.
0: Ωραία, ναι.
1: Θα συμμετέχει, οι ανίδες θα συμμετέχουν σε δύο πρωταθλήματα.
0: Ωραία. Αν μπορούσες, Σέφη, να στείλεις ένα μήνυμα στα νέα κορίτσια του Ηρακλείου που σκέφτονται να ασχοληθούν με το άθλημα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Το μήνυμα είναι ότι αν έχουν όρεξη για δουλειά, εάν τους αρέσει το παιχνίδι, πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά πρέπει να το θέλουν πραγματικά, γιατί ξέρετε κάτι, βλέπω πολλά παιδιά που ασχολούνται αλλά δεν το θέλουν πραγματικά, κουράζονται εύκολα, βαριούνται, ζούμε μια περίεργη εποχή. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν να ασχοληθούν, να πάνε να ασχοληθούν, να διαλύσουν ένα σωματείο που να αποπνέει υγεία και να δουλέψουν συστηματικά, να μην ακούνε απ' έξω, να μην παίρνουν τα μυαλά τους αέρα, να είναι προσγειωμένες και μόνο να δουλεύουν.
0: Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση, Έφη, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, μια τέτοια επιτυχία δεν έρχεται ποτέ ατομικά. Ποιους ανθρώπους ή συνεργάτες θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τον τρόπο που στάθηκαν δίπλα σας στην ομάδα σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια από την αρχή του χρόνου?
1: Εγώ στον Όφη, ως υπεύθυνη του τμήματος των κοριτσιών, έχω απόλυτη ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω. Δηλαδή όλοι σέβονται τις αποφάσεις μου και τα λοιπά, βέβαια μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Έτσι, δεν έχω τα πάντα διαθέσιμα, αλλά σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Κατανοητό.
1: Ναι, μου δώσαν αυτή την ευκαιρία πριν από κάποια χρόνια και προσπαθώ να αξιοποιήσω αυτή τη δυνατότητα που έχω όσο γίνεται. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους διοικούντες στον Όφη που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία και εγώ όσο που με στήριξαν, τους συνεργάτες μου προπονητές, το Γιώργο το Δοκιμάκη και τον Νίκο το Δελατόλα που ήταν πιο κοντά μου. Φυσικά οι συνεργάτες μας είναι και οι γονείς, οι έφοροι και όλο το σύνολο των γονιών που είναι πάντα δίπλα μου σε ό,τι ζητήσω. Με στηρίζουν πάρα πολύ γιατί ξέρετε, χωρίς αυτούς τίποτα δεν γίνεται.
0: Έτσι είναι,
1: Τα παιδιά στο γήπεδο δεν έρχονται μόνα τους.
0: Έτσι είναι,
1: τα παιδιά είναι οι γονείς τους. Τους ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για όλη αυτή τη στήριξη.
0: Λοιπόν, Έφη, και εγώ να σε ευχαριστήσω για αυτή την όμορφη συνέντευξη. Συγχαρητήρια και πάλι. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ του Όφη. Τα αγαθά κόπης κτώντες και εσείς προσπαθήσατε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Συγχαρητήρια και πάλι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, είστε στο δρόμο της επιστροφής, έτσι. Καλή επιστροφή λοιπόν στη βάση σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν φίλες και φίλοι η Έφη Ζερβάκη, η προπονήτρια της ομάδας Κορασίδων του Όφη, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο 37ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο Γέφυρας στην Θεσσαλονίκη, χάνοντας στον τελικό από τον Παναθηναϊκό με 76-70. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δίνουμε χρόνο και χώρο σε ανθρώπους που ασχολούνται με τα αναπτυξιακά κλιμάκια, είτε στα διάφορα αθλήματα, είτε είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βολέι κτλ. Η Έφη Ζερβάκη λοιπόν κάνει μια σημαντική δουλειά στα τμήματα υποδομής του γυναικείου μπάσκετ στον Όφη, το οποίο ουσιαστικά αναδομείται από την αρχή. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι όσον αφορά την σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί πάντα μέσα από τις συχνότητες του δημόσιου ραδιοφώνου της ΕΡΤ Ηρακλείου, της ΕΡΤ Χανίων αλλά και στο Λασίθι όπου εκπέμπει σε 102,4 μεγακύκλους. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα από τον Γιώργο Γιαλιντάκη ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσχο Καραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, θα προεδρεύσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών αύριο. Στη σύσκεψη αναμένεται να δοθεί μια λίστα με προϊόντα βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές κατά 5-6% και το ποσοστό αυτό θα διαμορφώνεται ανάλογα με το προϊόν. Θα αφορά περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων όπως τρόφιμα αλλά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Μάλιστα, αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λήγει αύριο. Σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών. Τόνισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κύριος Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών στη χώρα προκαλούν βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει διασώστες που εντόπισαν κτίριο που στηριζόταν σε φελιζόλ. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σύλληψη 57χρονη στην Κορινθία, πρόκειται για το ένατο εξιχνιασμένο περιστατικό.

0: περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση για το 2026. Νέος γύρος συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στην Ντόχα. Οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, συμφωνούν σε πάυση των επιθέσεων προκειμένου να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των εμπορικών πλοίων να παρακάμψουν τη διαδρομή που έχει ορίσει για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση μιας κοινής επιτροπής για τα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το στενό θαλάσσιο πέρασμα και τη μελλοντική διαχείρισή του, καθώς και οι δύο χώρες σημειώνουν ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη Δυτική προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροτομεία στο Παρίσι. Οι θερμοκρασίες έσπασαν τα ρεκόρ σε Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία και Πολωνία, ενώ καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παιχνίδια. Η λίμνη Νάσερ, που βρίσκεται πίσω από το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο, αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης ρύπανσης μετά τη διαρροή πετρελαίου λόγω της βύθισης ποταμόπλοιου, γεγονός που απειλεί τα ζώα, κυρίως τους διάσημους κροκόδηλους του Νείλου και διάφορα είδη ψαριών.
1: Ο καιρός.
0: Μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι:
2: γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

ξαναλέμε και θα ξαναλέμε, φίλες και φίλοι, πως ναι, ο Πρωθυπουργός έχει πει οι εκλογές το 27, όμως όλοι όσοι παρακολουθούμε την επικαιρότητα αντιλαμβανόμαστε αυτό που συμβαίνει, που δεν είναι άλλο από την κυριολεκτικά εγρήγορση, την προεκλογική εγρήγορση στην οποία βρίσκονται τα κομματικά επιτελεία. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να περιοδεύει σε περιοχές της Αθήνας, στη Νέα Σμύρνη, αν δεν κάνω λάθος, με αυτή την χαρακτηριστική φωτογραφία αλλά και το βίντεο που έπαιζε τάβλη στο Εγάλεο σήμερα. Και αν το συνδυάσει κανείς με την κυριακάτικη ανάρτησή του, είναι σαφές πως αυτό που επιχειρείται από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος αλλά και του Πρωθυπουργού είναι να αναδείξουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που, όπως λένε, είναι η συνέπεια που συνδέει τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Βλέπουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτός περιοδεύει υπό την πίεση βεβαίως των δημοσκοπικών μετρήσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης βρίσκεται μπροστά στο κομμάτι αυτό της προεκλογικής εκστρατείας, με την έννοια ότι και ο ίδιος συμμετέχει σε ομιλίες, οργανώνει ομιλίες και βεβαίως επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο που θα απαντήσει το κόμμα του στην προεκλογική αυτή μάχη. Μας έχει ήδη συστήσει τη σκιώδη του κυβέρνηση και βεβαίως, όπως όλοι έχουμε πει και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, επιχειρεί να συστήσει στο κοινό, σε εμάς τους πολίτες, την νέα του ομάδα. Όλα λοιπόν δείχνουν ότι πιθανότατα οι εκλογές να είναι και νωρίτερα και όχι το 27, αλλά κανείς ποτέ δεν μπορεί να είναι βέβαιος και να ορίσει την ημερομηνία των εκλογών. Προσωπικά έχω επαναλάβει πως πραγματικά πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει οι εκλογές να γίνουν το 27, αλλά όπως γνωρίζουμε πάρα πολλές φορές στην πολιτική τα γεγονότα είναι αυτά και το κλίμα είναι αυτά που οδηγεί σε μια πολιτική απόφαση.

0: Πολύ καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά. Σήμερα για προσωπικούς λόγους ο Δημήτρης Τάκης απουσιάζει, αύριο πάλι θα είναι εδώ κοντά μας. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ραπανανίδου στον μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας με την μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber, γράψτε Earth News Radio 105,8 και σημειώστε το μήνυμα που έχετε να μας στείλετε. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, στο Μέγαρο Μαξίμου η σύσκεψη για την συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης και της αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ θεωρητικά θα ολοκληρωθεί σε αυτήν την σύσκεψη που γίνεται προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο στόχος, όπως λένε οι πληροφορίες, είναι να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Μας τελειώνει το πλαφόν. Τώρα, όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και πώς διαμορφώνεται αυτό το σκηνικό, θα τα συζητήσω και καλωσορίζω εδώ το αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, το Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας, Ευαγγελία.
0: Τι κάνουμε, έλεγα λοιπόν πως ναι. Επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το 27, αλλά όλο το κλίμα μυρίζει πάρα πάρα πολύ εκλογές, όχι μόνο από την κυβέρνηση, έτσι, από το σύνολο των κομμάτων. Δηλαδή, ήδη...
1: Πάμε για το 27, ανακοινώνονται υποψηφιότητες ή, εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική αγορά τρέχουν ονόματα υποψηφίων που φαίνεται να κλειδώνουν.
0: Ναι, πυκνώνουν οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, μηδέ του Πρωθυπουργού εξαιρουμένου.
1: Ναι, το ζητούμενο, για να ξεκινήσουμε από τα πλέον φρέσκα και αυτή τη σύσκεψη του Μαξίμου, είναι φανερό ότι η ακρίβεια και η την κυβέρνηση είναι ένα από τα θέματα που θέλει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπίσει, διότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να είναι η οικονομία ηλίθια που λέγαμε και από την εποχή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε άλλη μια συμφωνία κυριών. Δεν ξέρω πόσες έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς δεν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν σε τέτοιο
0: βάθος.
1: Ναι, γιατί
0: το αποτέλεσμα μετράει. Ναι,
1: για να χρειάζεται να επανερχόμαστε κάθε τόσο σε κάποια συνάντηση που θα φέρει μια συμφωνία άτυπη, πιο επίσημη. Θα φανεί και στο ράφι αυτό, για να πω την αλήθεια. Ο καταναλωτής, το κάθε νοικοκυριό θα καταλάβει τους επόμενους μήνες, το φθινόπωρο ιδίως, που μάλλον είναι η κρίσιμη εποχή, τι μέλει γενέστρε με το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Κοίταξε, αυτή τη φορά, επειδή μαθαίνουμε και διαβάζουμε και το ρεπορτάζ λέει ότι αυτή η συνάντηση γίνεται σε υψηλότατο επίπεδο, με την έννοια ότι από τη μία μεριά είναι ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του και από την άλλη μεριά ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιώτης κτλ. Κτλ. Ας κρατήσουμε την αισιοδοξία μας ότι ενδεχομένως να έχουμε και μία συμφωνία που να έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι, το λέω διότι έχουμε εμπειρία, έτσι, έχουν ξαναγίνει αυτά.
0: Βέβαια.
1: Και σε επίπεδο κορυφής και από το πολιτικό staff, το κυβερνητικό επιτελείο, και από την πλευρά της αγοράς. Έτσι. Εντάξει, υπάρχει ένα επιχείρημα, ιδίως από τη Ρώση και εισβολή στην Ουκρανία μετά, ότι φταίει ένας πόλεμος, φταίει ο άλλος, η ενεργειακή ακρίβεια που συμπαρασύρει και τις τιμές, τα προϊόντα, τη διαδικασία παραγωγής, τις μεταφορές. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε μετά από ένα διάστημα να αποκλιμακώνονται οι τιμές, τα καύσιμα, αλλά δεν περνούν στο ράφι, δεν περνούν σχεδόν ποτέ στο ράφι. Ή αν περνούν
0: και αυτό είναι το πολύ μεγάλο θέμα, γιατί το ένα θέμα είναι το κόστος, το πόσο ακριβό πια είναι το ράφι, όπως λες, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι σε συνδυασμό με το πολύ ψηλό κόστος της στέγης, της ενέργειας, δηλαδή είναι πια τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Και έχουν προηγηθεί και κινήσεις, μην τα ξεχνάμε αυτά, και καλάθια της νοικοκυράς και να γράφουν τα σούπερ μάρκετ τη χαμηλότερη τιμή και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία προφανώς δεν έχουν λειτουργήσει για να ξαναείμαστε στο Μαξίμου σήμερα και να ξανασυζητούμε μια συμφωνία κυριών. Θα φανεί. Ας δούμε το αποτέλεσμα και τη σύσκεψη και σε δεύτερο επίπεδο το αποτέλεσμα στο ράφι, ξαναλέω, για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Πάντως, πολιτικά είναι φανερό ότι το ζήτημα της οικονομίας, της καθημερινότητας στην οικονομία.
0: Έτσι, εκεί θα επικεντρωθεί όλο το θέμα.
1: Είναι μία από τις πληγές της κυβέρνησης, είναι και ένα από τα βασικά ζητήματα που ασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις.
0: Ναι, γιατί και τα σενάρια τώρα λες άλλες παρεμβάσεις και το ρεπορτάζ και τα που έχουμε και που μαθαίνουμε, αλλά και τα σενάρια τις άλλες παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρεις, δεν ξέρω αν έχεις αυτό εσύ στο νου σου, αλλά δείχνουν δεθ.
1: Ναι, εντάξει, και αν κάποιος με τα πακέτα κοινωνικής στήριξης διαδικασίες υπάρχει αρχική αυτή συζήτηση, παρότι η κυβέρνηση με τη δική της επιχειρηματολογία που δεν την ακούω να μην έχει λογική για αυτή την περίφημη μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα συγκεκριμένα ή και στα καύσιμα, διότι το έχει κάνει η Ισπανία ή άλλες χώρες. Είναι μια κουβέντα που γίνεται καιρό, αλλά και αυτή εντάσσεται στον γενικότερο προβληματισμό και στην ανάγκη να υπάρξει μια δέσμη μέτρων που στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω, το αποτέλεσμα θα φανεί στο ράφι. Θα φανεί στην τσέπη της μέσης οικογένειας, στα νοικοκυριά.
0: Ναι. Και πάντως...
1: Yes.
0: Όχι, πες.
1: Με την πληγή αυτή ανοιχτή, δεν ξέρω πόσο θα λειτουργήσουν και στο επίπεδο της εισπύρωσης που προσδοκά το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς, η κομματική έδρα της Νέας Δημοκρατίας, ή πόσο μπορεί να τροφοδοτήσουν αποσχιστικές κινήσεις προς άλλους όμορους χώρους που, λέει, συντόμως μπορεί να προκύψουν στη ζωή μας, έτσι.
0: Ναι, και βλέπουμε, γιατί διάβαζα χθες και το πρωτοσέλιδο στο Βήμα, που είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ότι το ένα είναι αυτό που συζητάμε εμείς και από την άλλη μεριά ο προσανατολισμός της κυβέρνησης εν όψη της ΔΕΘ είναι να στηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους τους επαγγελματίες και λιγότερο τους μισθωτούς και τους συνταξιούς.
1: Ναι, τώρα το έχουν καταγράψει στο Μέγαρο Μαξίμου Βεγγελία και δημοσκοπικά. Υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες που η κυβέρνηση παρουσιάζει μια προβληματική εικόνα. Η νέη είναι η πρώτη, θεωρείται μια χαμένη υπόθεση. Ό,τι παρεμβάσεις και να γίνουν, και έχουν γίνει και εκεί, θυμίζω, έτσι, με τα διάφορα ΠΑΣ, δεν λειτουργούν. Στους νέους υπάρχει μια επαναστατικότητα, έρχονται νέοι ψηφοφόροι, σχεδόν 100.000 κάθε χρόνο. Τα 17χρονα που θα ψηφίσουν του χρόνου, αν τα υπολογίσει κανείς με τα 17χρονα της τελευταίας τετραετίας, θα είναι 400.000 επιπλέον ψηφοφόροι. Δεν θα φτάσουν όλοι στην κάλπη. Σε σχέση με τις εκλογές του 2023, θα είναι 400.000 νέοι ψηφοφόροι σε εκλογικούς καταλόγους. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό είναι μέγεθος που μπορεί να επηρεάσει πολλά πράγματα.
0: Είναι αυτό που λέμε κρίσιμο μέγεθος.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν δεν ευελπιστεί, δεν έχει προσδοκία. Θυμίζω ότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα ιδιαίτερα και να θυμίσω ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις αυτές τις ηλικίες 4 η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμη και τέταρτο κόμμα. Υπάρχει μεγάλη δεξαμενή των συνταξιούχων που μένουν εμπετοναρισμένοι και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ουσιαστικές απώλειες ή σοβαρές απώλειες. Είναι συντηρητικό κοινό οι μεγάλες ηλικίες. Ίσως γινόταν πάντοτε, αλλά έτσι λειτουργεί το σύστημα. Και υπάρχουν δύο ενδιάμεσες κατηγορίες που ξεπερνούν το ηλικιακό φάσμα, που είναι οι αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλες οι κινήσεις θα επικεντρωθούν σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Πρώτον, διότι ήταν κοινό που η Νέα Δημοκρατία είχε δύναμη, έτσι, ήταν καθαρά πρώτη με διαφορά, άνω του 40%, να θυμίσω, στις τελευταίες εκλογές ήταν το ποσοστό της και στους αγρότες και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Και αυτή την ώρα φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες μαύρες τρύπες σε αυτές
0: εκεί,
1: τις δύο
0: και έχει εκκρεμότητες και με τις
1: επαγγελματικές ομάδες.
0: Σωστά.
1: Εκεί θα γίνουν κινήσεις, διότι εκτιμάται ότι υπάρχουν δεξαμενές που μπορούν να τις ξαναγυρίσουν πίσω. Στη χειρότερη τουλάχιστον να μείνουν στον καναπέ τους όσοι θα μπορούσαν να πάνε σε κάποιο άλλο σχηματισμό την ώρα της κάλπης.
0: Επειδή λες αυτό και έχεις απόλυτο δίκιο, είναι βέβαιο πως στην κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι, παραδείγματος χάρη, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια πάρα πολύ ισχυρή παραγωγική ομάδα της κοινωνίας. Και ο τρόπος που ασκείται πάνω τους η φορολογική πολιτική επηρεάζει και την ψήφο τους. Και έχουμε δει αντιδράσεις των ελεύθερων επαγγελματιών.
1: Ξαναλέω, είναι δεξαμενή κατά βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι απώλεια υπάρξει και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες, δεν τους βγάζω έξω από το παιχνίδι. Βρισκόμαστε μπροστά σε νέα φάση κινητοποιήσεων. Το κλίμα δεν είναι στον αγροτικό κόσμο καλό. Δεν έχει επιστρέψει το παλιό κλίμα στο οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε το μεγάλο πλεονέκτημα. Περάσαμε την προηγούμενη χρονιά, θυμίζω,
0: τις μεγάλες κινητοποιήσεις.
1: Υπάρχει αντίδραση. Αυτό λοιπόν δεν έχει βελτιωθεί, Νίκο. Περιμένω προεξοφλώ ότι θα δούμε πάρα πολλές κινήσεις και μέχρι τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ με στόχο αυτές τις δύο κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες.
0: Επίσης,
1: είναι επίσημο για τη Νέα Δημοκρατία, για τους στόχους, εν πάση περιπτώσει τους μεγαλύτερους που βάζει, να μην αποδειχθεί ότι έχει πληρώσει χοντρό τίμημα από τα 8 χρόνια διακυβέρνησης εκεί.
0: Ναι, και φαίνεται αυτό, το παλεύει. Βλέπουμε πώς έχει οργανωθεί μέχρι τώρα η προεκλογική εκστρατεία. Τα στελέχη που πραγματικά έχουν βγει προς τα έξω στην περιφέρεια. Να πούμε στη συζήτηση που κάνουμε, Διονύση, ότι ο 13ος και 14ος μισθός που έπεσε ο σενάριο έχει αποκλειστεί και ότι απλώς μένει...
1: Παίζει μισή 13η σύνταξη.
0: Αυτό, και ότι στο τραπέζι έχει μείνει η 13η σύνταξη.
1: Μάλλον φαίνεται ότι θα είναι από τα βασικά μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη.
0: Εξετάζεται αν μπορεί να διπλασιαστεί η ετήσια ανίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο και να φτάσει στα 600. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
1: Ναι, αυτό βεβαίως θα τρέξει ό,τι τέτοιου είδους μέτρα περνούν μέσα από τον προϋπολογισμό στην τσέπη του κάθε ενδιαφερόμενου θα εμφανιστεί από τον Ιανουάριο και μετά, έτσι να θυμίσω.
0: Ναι, σωστά, δηλαδή, σωστά. Πάντα τότε
1: μετράει. Η εξαγγελία μπορεί να παίξει το ρόλο της και να λειτουργήσει, αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας θα καταλάβει την διαφορά όταν θα πληρωθεί. Αυτό μπορεί να το συνδέσει κανείς και με τον ορίζοντα τον εκλογικό.
0: Βεβαίως. Όχι, μπορεί. Επιβάλλεται να συνδεθεί.
1: Διότι εκλογές στα τέλη Σεπτέμβρη, στα μέσα Οκτώβρη, επειδή θα έχει βελτιώσει το κλίμα εξαγγελία στη ΔΕΘ, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα αποδώσουν στο βαθμό που περιμένει η κυβέρνηση.
0: Κοίταξε, έτσι, Διονύση μου, θα συνεκτιμήσει, γιατί θυμίζω και τα μέτρα των φοροαπαλλαγών και των ενισχύσεων που πήρε και που μετρήθηκαν από την 1η-1η του 26, σε παραπέμπω εκεί, δεν απέδωσαν δημοσκοπικά κάτι. Δηλαδή, άρα θα μπει ένας προβληματισμός για το εάν θα έχει έννοια να ανακοινωθούν οι εκλογές άμα τη εξαγγελία των μέτρων όλων αυτών και πώς θα παρουσιαστούν ή αν θα συνεκτιμηθεί αυτή η ανακοίνωση με άλλες παραμέτρους που επίσης υπάρχουν και είναι ανοιχτές γιατί και αν πρέπει να πάει στις εκλογές το 27.
1: Τι, βεβαίως, ναι, συμφωνώ απολύτως. Όλα αυτά θα είναι τα βασικά κριτήρια για το πότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποφασίσει τις κάλπες, αλλά και τα σενάρια εκεί δύο έχουν. Δεν έχουν πολλά σενάρια. Ή θα γίνουν μέχρι τα μέσα Οκτώβρη χοντρικά, ή θα γίνουν, αν όχι στα τέλη Μάρτη, μέχρι τα τέλη Απρίλη της επόμενης χρονιάς.
0: Μάξιμουμ Απρίλιο.
1: Επομένως και αρχές Μάη, διότι το επιχείρημα την 1η Ιουλίου.
0: Έχουμε την ανάληψη της Προεδρίας.
1: Ναι, το ακούω, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν και τρεις μήνες νωρίτερα για αυτό το λόγο.
0: Εντάξει, δηλαδή, δεν θα είναι μια αναμέτρηση.
1: Βλέπω,
0: δεν κρίνουν.
1: Απρίλιο, αρχές Μάη, παρά το Μάρτι που έχει και αυτό βρεθεί στο τραπέζι.
0: Ναι. Απλώς, Διονύση μου, ο σχεδιασμός δεν είναι για μια εκλογική αναμέτρηση, όπως πολύ καλά ξέρεις. Τα κομματικά επιτελεία αλλιώς κάνουν το σχεδιασμό των εκλογικών.
1: Ευαγγελία μου, τα κομματικά επιτελεία καλώς κάνουν και σχεδιάζουν εκ των προτέρων διάφορες κινήσεις, αλλά εάν θα πάμε σε δεύτερες κάλπες θα μας το πούν οι πρώτες κάλπες.
0: Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει. Οι πρώτες κάλπες θα αποφασίσουν
0: Κάπου σε χάσαμε, Διονύση. Ναι. Α, ωραία, σε έχουμε. Λοιπόν, Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα
1: εγώ
0: να έχεις. Να σε καλά. Ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Διονύσης Νασόπουλος. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στο τίτλο των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτήν την ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπό τον Πρωθυπουργό. Σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά της αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος και η συνέχιση της αύξησης των μισθών, δήλωσε στο Earth News Radio Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Νέος γύρος συνομιλιών αύριο στο Κατάρ, στόχος η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς. Ένοχα τρία στελέχη της εταιρείας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022 εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα. Στην εισαγγελία η Νέα Αριστερά με μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, επικαλούμενη υποκίνηση βίας για τις δηλώσεις του περί βήθησης καφών μεταναστών. Στον ανακριτή σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: Πάμε φίλες και φίλοι να συνδεθούμε. Έχει ξεκινήσει η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, για να ακούσουμε.
1: Όλες οι κενές θέσεις μέσα στο καλοκαίρι. Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση της ανταπόκρισης του ιατρικού κόσμου, ακόμα και σε νοσοκομεία που παραδοσιακά παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά άγωνων θέσεων. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι τα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί πως για το 2026 έχει προγραμματιστεί η μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση σε προσωπικό. Περιλαμβάνει 5.208 θέσεις, 1.800 ιατρικού, 1.930 νοσηλευτικού και 1.478 λοιπού προσωπικού, καθώς και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, με αποτέλεσμα η συνολική δυνητική ενίσχυση να ανέρχεται σε 8.208 άτομα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των ενισχύσεων του 2025 για τον πυλώνα 1, συνολικού ύψους 617,5 εκατομμυρίων ευρώ, με 529.494 μοναδικούς δικαιούχους, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ. Με την πληρωμή αυτή, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο πληρωμών του πρώτου εξαμήνου και μάλιστα χωρίς να συνυπολογίζονται οι πληρωμές του πυλώνα 2, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως αύριο. Με μια προπληρωμένη κάρτα που αφορά 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο το κοινωνικό κράτος φτάνει στον πολίτη. Με την κάρτα, κάθε δικαιούχος λαμβάνει τις παροχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα με πιο απλή, ασφαλή και διαφάνη διαδικασία, καθώς εισάγει έναν ενιαίο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών, επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων. Από το Μάρτιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της προπληρωμένης κάρτας, ενώ 887.019 μοναδικοί δικαιούχοι έχουν λάβει τις παροχές τους μέσω του νέου συστήματος πληρωμών. Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πρώτον, απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Τρίτον, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Τέταρτον, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Πέμπτον, απαγορεύεται η πώληση, η εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έκτον, εταιρείες που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Να ενισχύσουμε την ασφάλεια στους δρόμους, να περιορίσουμε τα ατυχήματα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή με ιδιαίτερη μέρημνα για τα παιδιά, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Ένα πρώτο πακέτο 7 μέτρων για τη στήριξη.
0: Αυτό το τελευταίο, φίλες και φίλοι, για τα πατίνια θα κρατήσουμε για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών. Να δούμε να συμβαίνει. Καιρός ήτανε. Πάρα πολύ καλά θα κάνουν να μπει ένα νομοθετικό πλαίσιο για το θέμα των πατινιών, για να μπορέσουν πρωτίστως να βάλουν όρους και προϋποθέσεις για τα πατίνια σε αυτούς που κυκλοφορούν και οδηγούν τα πατίνια, και δεύτερον στους υπόλοιπους οδηγούς που κάθε φορά απρόβλεπτα μπορεί να βρεθεί μπροστά τους ένα πατίνι χωρίς να το έχουν δει, γιατί η ταχύτητα που τρέχουν κάποιοι με τα πατίνια είναι απίστευτη. Έτσι είχε ευνηδιαστεί και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης και σιγά σιγά κάθε χώρα βάζει ένα πλαίσιο νομοθετικό για το κάτω από ποιους όρους προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να κινείται, σε ποιους δρόμους, με ποιες ταχύτητες, με ποιο εξοπλισμό, με το πατίνι.

0: εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Ναι μεν αλλά». Αλλαγή σκυτάλη στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει η ίδια. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Και όπως σας είπα, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Σε αυτό το δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε για αυτήν την κίνηση του Τραμπ που στέλνει αμερικανικούς κινητήρες για τα τουρκικά καν. Μια κίνηση η οποία έχει προφανώς και πολιτικό συμβολισμό, αλλά και μια κίνηση η οποία είναι απόφαση του Τραμπ, που επιχειρεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου για αυτή την πώληση των κινητήρων F-110 στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω, έτσι για να θυμόμαστε, ότι η κίνηση αυτή, λένε οι ειδικοί, δεν συνεπάγεται την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, πρόγραμμα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, να προσκρούει για την ακρίβεια στις κυρώσεις του νόμου Κάτσα, ένας νόμος που έχει κρατήσει μακριά την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35, για το οποίο έχει βάλει και χρήματα τα οποία δεν έχει πάρει πίσω. Όλα αυτά γίνονται λίγο πριν από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Πάρα πολλοί το συνδέουν με αυτό και για μια επικείμενη συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά και σε ένα κλίμα, θα βάλω εγώ και μία παράμετρο ακόμα, όπου βλέπουμε, και θα τα πούμε αυτά σε πολύ λίγο στην συζήτηση που θα έχουμε, να ξανανοίγει ένα πινκ-πονκ σκληρών δηλώσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά, εδώ στο Πάντιο είμαι, εξεταστική έχουμε.
0: Αγαπημένο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κύριε Τριανταφύλου, βοηθήστε μας λίγο να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτή η κίνηση του Τραμπ που παρακάμπτει τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου για να πουλήσει τους κινητήρες των F-110. Είναι σαφές ότι αυτό είναι μια πολιτική κίνηση του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν.
1: Ναι, όντως. Και δεν είναι
0: ένα
1: μόνο,
0: θετικό γιατί... πολιτικό μήνυμα, πώς να πω.
1: Πολιτικό μήνυμα είναι λίγο αυτή η πολιτική της συναλλαγής του Τραμπ, έτσι λειτουργεί, δίθεν οι προσωπικές φιλίες, οι προσωπικές σχέσεις, που δηλώνει συνεχώς ότι έχει με τον κύριο Ερντογάν, αλλά και με άλλους ηγέτες. Αλλά βλέπουμε ότι η αντίδραση δεν είναι μόνο του Κογκρέσου, παρόλο ότι φαίνεται ότι θα παρακάμψει τις αντιδράσεις, είναι και των θεσμών των Αμερικανών και το Υπουργείο Αμήνης. Υπάρχουν στελέχη που αντιδρούν και στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον ΗΠΑ. Νομίζω απλώς είναι μια προσπάθεια. Δηλαδή, ας το βάλουμε, να τα πάρουμε όλα με τη σειρά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Όταν αυτό ανακοινώθηκε, δηλαδή, περασμένη εβδομάδα, από ένα δημοσίευμα σε έγκυρο αμερικανικό μέσο βγήκε αυτό, και μετά έγινε η συνάντηση του Τραμπ στο Λευκό Οίκο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε, όπου εκεί σε δηλώσεις όπου μιλάει πολύ ο κύριος Τραμπ στους δημοσιογράφους, ανέφερε, τέθηκε η ερώτηση και είπε ναι, θα πάω με δώρα. Mm-hmm. Βεβαίως είπε και άλλα πράγματα που αυτά δεν τα συζητάμε πάρα πολύ. Είπε ότι εκτιμάει ότι ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία δεν συμμετείχανε, δεν πήρανε θέση στο πόλεμο της Αμερικής κατά του Ιράν, γιατί λογικά, λέει, θα στηρίζαν το Ιράν. Mm-hmm. Και μετά στην ίδια παράγραφο, να δει κανείς το transcript των δηλώσεων, πάλι βάζει μαζί και την Κίνα και τη Ρωσία με την Τουρκία.
0: Ναι, και πάντα έχει αυτή την τάση για να τα απλώνει όλα και να τα βάζει στο ίδιο καλάθι.
1: Ναι, αλλά το γεγονός τους βάζει στο ίδιο καλάθι, εμένα μου θυμίζει πριν 2 μηνών που είχε γίνει ολόκληρο διπλωματικό επεισόδιο, γιατί σε κάποια προσωπή του λόγου της η κυρία Van der Leyen, πάλι βεβαίως εκεί πέρα, είχε μιλήσει για κακόβουλες χώρες. Ναι. Και είχε βάλει την Κίνα, την Ρωσία και την Τουρκία και αναγκάστηκε να τα πάρει πίσω αυτά που αφορούσε την Τουρκία. Αλλά βλέπουμε πάλι και τον Αμερικανό πρόεδρο τώρα, αυτές τις τρεις χώρες κατά κάποιο τρόπο να τις βάζει μαζί.
0: Αυτό το γεγονός, να ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σας διακόπτω, το γεγονός ότι τη δήλωση αυτή την κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Μαρκ Ρούτε, το είπατε εσείς πριν από λίγο, εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ τώρα στις αρχές Ιουλίου και κυρίως στον απόϊχο του δημοσιεύματος του πρακτορείου Reuters, δεν έχει μια ιδιαίτερη αξία ή εμείς το παίρνουμε και το επισημαίνουμε?
1: Αξία έχει, γιατί αυτό αφορά ιδιαίτερα την Τουρκία, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο δίλημα και προβληματισμό στην Τουρκία γενικότερα για το πού πάνε, πού βρίσκονται και ποιες είναι οι σχέσεις της χώρας αυτής, όπως όλοι μας προβληματιζόμαστε, με την Αμερική, ακόμη να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Επειδή εδώ πριν μερικούς μήνες δεν ξέραμε τι συζητάγαμε, αν θα γίνει η σύνοδο κορυφής, μετά αν θα πάει ο κύριος Τραμπ. Ωραία, διευκρινίστηκε ότι θα πάει ο κύριος Τραμπ στη σύνοδο κορυφής. Τώρα προσπαθεί ο κύριος Ρούτε με την αρχημίες που κάνει με τα νούμερα και ξέρω εγώ τι παρουσίαζε εκεί στο κύριο Τραμπ, ότι κοίταξε, έχουν αρχίσει οι Ευρωπαίοι και κάνουν αυτό που θέλεις και επενδύουν περισσότερο στην άμυνά τους. Για τους Τούρκους όμως έχει να κάνει με το ρόλο τους. Είναι μια χώρα που έχει δείξει ότι ναι μεν είναι συμμαχική χώρα θεσμικά στο ΝΑΤΟ, ναι μεν συνεχίζει την ευρωπαϊκή της ενταξιακή της πορεία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη ούτε τηρεί κυρώσεις κατά της Ρωσίας που τηρούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον G7, και με το Ιράν η πολιτική της δεν είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι, και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος σε αυτό, σε σχέση πάντα με το θέμα αυτό των κινητήρων. Δεν αφορά μόνο ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα. Για την Άγκυρα το κάνει, είναι και κεντρικό κομμάτι της προσπάθειας να μειώσει την εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές στον αμυντικό τομέα για να εφαρμόσει και τις πολιτικές τις οποίες αναφέρατε μόλις τώρα, στο γεωπολιτικό χάρτη.
1: Βεβαίως, μα ξέρετε κάτι με τους κινητήρες, δεν είναι, νομίζω είχε προσπαθήσει και με τους Εγγλέζους και παρόλο ότι με τους Άγγλους έχει ξεμπλοκάρει από ό,τι φαίνεται το θέμα των Eurofighter, κινητήρες που θέλει για τα ΚΑΝ δεν τα έχει καταφέρει να τα πάρει. Και νομίζω και με τους Καναδούς υπήρχε μια εμπλοκή και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη δυσπιστία ή προβληματισμός αντιμετώπισης Τουρκίας. Από την άλλη, ο ευρύτερος προβληματισμός είναι τους θέλουμε, είμαστε διατεθειμένοι να τους χάσουμε εντελώς, δηλαδή να συνεχίσουν προς την αυτόνομη πορεία τους και μια πλήρης ανεξαρτησία από τη Δύση, ή τους θέλουμε μαζί μας γιατί είναι πολύ σύνθετος ο κόσμος και οι απειλές είναι σύνθετες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτό που επιθυμεί η Τουρκία, που σου λέει εγώ είμαι συμμαχική χώρα και πρέπει και εμένα να μου συμπεριφέρει ως συμμαχική χώρα. Δηλαδή το F-35, τα εξοπλιστικά μου και το καθεξής. Εγώ είμαι εδώ να σας υπερασπιστώ και να σας προστατεύσω. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η Αμερικανική διοίκηση και βλέπουμε ότι παράλληλα με την συζήτηση για τους κινητήρες, τα 700 εκατομμύρια, είχε αρχίσει και η συζήτηση πάλι για τα F-35, αλλά εμένα, αν πάμε πίσω, και πέρσι τα ίδια συζητάγαμε και πρόπερσι τα ίδια συζητάγαμε.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είναι λίγο, γνωρίζουμε ότι δύσκολα μπορεί να παρακαμφθεί σε παρούσα φάση, εφόσον δεν είναι διατεθειμένη η Τουρκία να αλλάξει όσο μπορεί να θέλει τα δεδομένα όσον αφορά τα S-400, παρόλο τις προτάσεις που έχουν γίνει από πλευράς Αμερικής, έχουν γίνει προτάσεις συγκεκριμένες και έχουν βγει στο τύπο για να ιδιαίτερα υπόσχεση δεν θα τα χρησιμοποιήσει, αλλά δεν τα έχει δεχτεί αυτά η Τουρκία και έτσι παραμένουμε στην εμπλοκή όσον αφορά τα F-35, νομικά δύσκολα μπορεί να παρακαμφθεί και έτσι προχωράμε με τους κινητήρες για να αρχίσει, όπως το διάβαζα κάπου, ένας διάλογος οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας.
0: Ειδικά σε αυτή την περίοδο, επιτρέψτε μου, γιατί αν ανοίξουμε την εικόνα, κύριε Τριανταφύλου, και δούμε την Τουρκία στο γεωπολιτικό παιχνίδι και της ευρύτερης περιοχής με το μέτωπο του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν ακόμα να μην έχει κλείσει, έχει, νομίζω ότι αυτά τα εγκομιαστικά λόγια του Τραμπ για τον Ερντογάν, που είπε ότι δεν επρόκειτο να πάω εγώ εάν δεν ήταν στη σύνοδο κορυφής, αν δεν ήταν ο Ερντογάν κτλ. Ίσως πρέπει να αξιολογηθούν, διότι ο Τραμπ έχει και ανοιχτά μέτωπα. Δηλαδή βλέπουμε καταρχάν τη σχέση της Αμερικής με το Ισραήλ, με τον Νετανιάχου. Είναι μια σχέση που φαίνεται κατά κοινή παραδοχή να περνάει μια κρίση. Από την άλλη μεριά, και ταυτόχρονα θα έλεγα, βλέπουμε τις δηλώσεις του Νετανιάχου για την Τουρκία, ότι παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν. Ο Ερντογάν, όπως ξέρουμε, έχει μια σκληρότατη ρητορική για το Ισραήλ. Όλο αυτό είναι ένα σύνθετο πια, είναι μια σύνθετη εικόνα και μια πολύ δύσκολη ισορροπία για τον πρόεδρο Τραμπ έναντι του Ερντογάν με το φίλο του Νετανιάχου. Πώς θα ισορροπήσεις όλο αυτό?
1: Δύσκολο, όπως λέτε, αλλά βλέπετε ότι τι προσπαθεί να κάνει η Αμερική, που συνεχίζει να είναι ουσιαστικά ο πάροχος ασφάλειας και για τις χώρες του κόλπου και ο πάροχος ασφάλειας και για το Ισραήλ και ο πάροχος ασφάλειας για μας τους Ευρωπαίους.
0: Που μέχρι τώρα όμως εκεί δεν τα κατάφερε, έτσι, αυτό προκύπτει από το πόλεμο με το Ιράν. Ναι,
1: ναι, αλλά βλέπουμε ότι παράλληλα, σχεδόν παράλληλα με τις δηλώσεις στο Λευκό Οίκο για τον Ερντογάν και την Τουρκία, υπήρχε ταξίδι του Υπουργού του Εξωτερικών στις χώρες του κόλπου,
0: ναι, ναι,
1: να τους εξηγήσει τι προσπαθούμε να κάνουμε το Ιράν. Και βλέπουμε και δημοσιεύματα βεβαίως πως από το Ισραηλινό τύπο διάβαζα ότι ενδεχομένως έχει πουλήσει και τεχνογνωσία αμυντική ή πουλάει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι
0: το θέμα είναι τι αγοράζουν, έτσι, γιατί υποτίθεται, το πάτε και μόνο σας, ότι αυτές οι χώρες είχαν αφήσει το θέμα ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όπως όλοι μας. Ναι. Και αυτό είναι το δίλημα το μεγάλο. Αλλά από την άλλη, επειδή η Αμερική συνειδητοποιεί, εγώ θεωρώ ότι κάνει μια στροφή σιγά σιγά η Αμερική, και η στροφή δεν φαίνεται μόνο με την συμφωνία που προσπαθούν να υλοποιήσουν, να συμφωνήσουν με το Ιράν, αλλά και στις δηλώσεις και στα ανακοινωθέν από τον G7, τη Σύνοδο στο Ιδιάν,
0: ναι, ναι,
1: όπου υπήρχαν κάποια κείμενα πολύ πιο συνενετικά από πλευράς Αμερικής, και το γεγονός ότι ο Τραμπ πάει στην Άγκυρα και προσπαθεί ο Ρούτε με τον δικό του το τρόπο να όντως να είναι μια σύνοδος που θα βγουν κάποια αποτελέσματα και δεν θα είναι η ρήξη που φοβόμαστε όλοι, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι για τη ρήξη,
0: ναι,
1: ουσιαστικά. Αλλά είναι και ισορροπία μεταξύ των μεσαίων δυνάμεων. Λέγεται Τουρκία, λέγεται Ισραήλ, λέγεται Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος. Και όλα αυτή η ισορροπία που καυτές είναι σε ένα βαθμό, έχουν κάποια σχέση ιδιαίτερη ενισχυμένη με την Αμερική, αλλά έχουν τα διάφορα προβλήματα μεταξύ τους και προσπαθεί η Αμερική να μην χαθεί εντελώς ο έλεγχος. Και νομίζω ότι με τον Νετανιάχου, ναι, είναι ένα ζήτημα.
0: Πολλές πιρουέτες κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Μένει να δούμε, θα τα καταφέρει, έτσι.
1: Μένει να δούμε, θα τα καταφέρει. Αλλά είναι βαθύτατο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα Νετανιάχου. Εδώ πέρα έχει να κάνει με την επιβίωση του Ισραήλ. Δηλαδή, είτε ο Νετανιάχου είναι στην εξουσία, είτε όχι. Οι δηλώσεις που μπορεί να κάνει ο Νετανιάχου, όπου αντιδρά στις δηλώσεις του Ερντογάν, εγώ θεωρώ ότι ο Ισραήλ τουλάχιστον υπάρχει ένα κατεστημένο που σκέφτεται πολύ πιο εθνικά. Και ενδεχομένως οι προβληματισμοί για την Τουρκία, αν συνεχίσει η Τουρκία στην ίδια ρητορική της, ιδιαίτερα όσον αφορά το Ερντογάν, όσον αφορά το Ισραήλ, και τα παδίκη για τις τράξεις
0: του. Ναι, αυτό το κατεστημένο τι θα κάνει?
1: Όχι, αυτό το κατεστημένο θεωρώ ότι είτε ο Νετανιάχου κερδίσει τις επόμενες εκλογές είτε όχι, δεν σημαίνει ότι δεν θα θεωρεί την Τουρκία ως μεγάλη απειλή.
0: Θα τη θεωρεί όσο πάντα, θεωρούμε.
1: Όσο έτσι η Τουρκία συνεχίσει με αυτήν τη γραμμή.
0: Και όσο ο Νετανιάχου έχει την κυβέρνηση που έχει, έτσι, με ακροδεξιούς, με ακραίους θρησκευόμενα κόμματα και τα λοιπά, γιατί έχει και τις εσωτερικές του δεσμεύσεις ο Νετανιάχου.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε επίσης και οι άλλοι, γιατί έχει να κάνει το δεύτερο σκέλος των συζητήσεων με το Ιράν, έχουν να κάνουν και με τις συζητήσεις που διαβουλές που γίνονται για τις σχέσεις Λιβάνου Ισραήλ.
0: Ισραήλ, βέβαια.
1: Δηλαδή αυτή η συμφωνία που επιτέθηκε και βλέπουμε μια αναγνώριση για πρώτη φορά της κυριαρχίας του Ισραήλ, της Λιβάνου από το Ισραήλ, υπό προϋποθέσεις. Αντίδραση της Εσμπολά, αντίδραση του Ιράν, και η μόνη άλλη χώρα που έχει αντιδράσει σε αυτό είναι η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι, γι' αυτό σας λέω, οι πυρουέτες, όπως είπατε πολύ σωστά, αφορούν το γεγονός ότι είναι μια προσπάθεια να μην ξεφύγουν τα πράγματα και να δώσεις κάτι σε όλους για να σιγουρευτείς ότι όντως συνεχίζεις να είσαι ο παρόχος ασφάλειας, γιατί εκεί πέρα έγινε το μεγάλο στρατηγικό λάθος από πλευράς Αμερικής. Πρέπει να ξαναχτίσεις τις σχέσεις της με τις χώρες αυτές. Δεν είναι μόνο έχω καλές σχέσεις, έχει τεράστιες βάσεις, έχει τεράστια ζητήματα.
0: Το είπατε, τις στρατηγικές σχέσεις, το είπατε, κύριε Τριανταφύλου. Το θέμα είναι αν αυτές οι συμφωνίες που επιχειρεί και την αντιστροφή κλίματος ο Τραμπ, εάν σε αυτό θα συνενέσουν Νετανιάχου. Γιατί δεν μπορούμε τον παράγοντα Νετανιάχου να το βγάλουμε από την εξίσωση.
1: Όχι, δεν μπορούμε καθόλου. Και αν συνενέσει, και βλέπουμε πάλι ότι η συσπήρωση όχι μόνο του προ-Ισραήλ λόμπι, του εβραϊκού λόμπι στην Αμερική, που δεν σημαίνει ότι είναι ενιαίο, αλλά υπάρχει μια συσπήρωση μαζί με το ελληνικό, μαζί με το αρμενικό, μαζί με το κουρδικό. Δηλαδή αυτές οι δυνάμεις δεν μπορεί να τις αγνοήσει ο ίδιος.
0: Είπατε αρμενικό και αναγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων του Ισραήλ. Έτσι, άλλο κόκκινο πανί. Έτσι, άλλο κόκκινο πανί για τον Ερντογάν.
1: Που είναι το πρώτο στάδιο, γιατί πρέπει να αναγνωριστεί και από το Κνεσέτ. Έτσι,
0: ναι, ναι, σωστά, από την Κνεσέτ.
1: Αλλά ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό εφόσον δοθεί το πράσινο φως, εφόσον πάει στη Βουλή του Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτό γίνεται, γιατί και το Ισραήλ είναι καχύποπτο όσον αφορά τις προθέσεις του Τραμπ, ιδιαίτερα σχετικά με την Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Και η Τουρκία είναι εντελώς καχύποπτη, δεν είναι μόνο καχυποψία, είναι μια γραμμή πολιτική που επιβάλλει ο Ερντογάν όσον αφορά την Τουρκία του νέου αιώνα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Τριανταφύλου, ούτως ή άλλως την Τουρκία την ξέρετε πολύ καλά, αλλά αυτή η καχυποψία είναι διάχυτη στις σχέσεις αυτές και μένει να δούμε τη συνέχεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τριανταφύλου. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου ήταν, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Το αναδείκνύουμε αυτό το θέμα και δεν μας πήρε η ώρα για να βάλουμε και άλλη μία παράμετρο για το πώς η Τουρκία επαναπροσεγγίζει την Αίγυπτο. Κάνει δηλαδή κινήσεις διάφορες. Και έχει ενδιαφέρον το timing, αλλά ούτως ή άλλως, επειδή θα είναι σε λίγες μέρες η σύνοδος κορυφής, είναι ένα θέμα που θα το ξαναδούμε.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Μου αρέσει το χιούμορ σας. Σε σένα αναφέρομαι, Αδριανή. Να σε καλά, καλή εβδομάδα να έχεις. Και βλέπω επίσης και τα μηνύματά σας εδώ στο προσωπικό μου Messenger για την ακρίβεια. Περιμένετε να δούμε την σύσκεψη την σημερινή. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο στον χειρισμό του. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Είδαμε τα πλαφόν ότι επί της ουσίας δεν έχουν αποδώσει. Όλοι αντιμετωπίζουμε αυτό το μείζον θέμα της ακρίβειας και ούτως ή άλλως προσωπικά σας το έχω πει και το συζητάμε και από εδώ, είναι το κυρίως θέμα που θα βρεθεί στο προεκλογικό μενού. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που μείνατε κοντά μας. Μου υπενθυμίζουν ότι σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες. Να είναι καλά και να είναι υγιείς. Πράγματι είναι μια μεγάλη γιορτή. Δεν το αμφισβητώ, φίλες και φίλοι, που μου σπεύσατε να μου το επισημάνετε. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι αύριο. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Για χαρά σας. Με τα φιλιά μου, για χαρά σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Δίκη Κολτσίδα, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των ρευματοκλοπών στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις. Στοιχείο Μήλων της Έριδος μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς. Σημάδια βελτίωσης για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Με μηνύσεις απειλούν οι οδηγοί για τη χθεσινή πολύ ωραία διακοπή κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς απολογήθηκε ο πατέρας του μικρού Άγγελου, του παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την απολογία της, να θυμίσουμε ότι η 27χρονη μητέρα του παιδιού της προηγούμενης ημέρας

0: Πέρυσι είχε αρνηθεί ότι είχε κακοποιήσει εκείνη το γιο της, είχε ρίξει την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ο πατέρας του παιδιού τώρα και αυτό σήμερα είπε ότι δεν έχει χτυπήσει ποτέ, δεν είχε χτυπήσει ποτέ το μικρό παιδί.
1: Όχι ο πατέρας, ο πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος της, ο 44χρονος.
1: Ο βιολογικός πατέρας απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την μητέρα του παιδιού. Ο πρώην σύντροφος λοιπόν, στο σπίτι του οποίου έμενε η μητέρα με το παιδί για ένα τρίμηνο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 που είχαμε το κακό το οποίο συνέβη, ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ότι ποτέ δεν χτύπησε τον Άγγελο και ανέφερε χαρακτηριστικά: εδώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου παιδί, τη 14χρονη κόρη την οποία μεγάλωσε ο ίδιος. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί, είπε ότι έπαιζαν καθημερινά μαζί, ότι το πήγαινε στις κούνιες. Επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 32 τραύματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ σημάδια κακοποίησης στο σώμα του παιδιού. Το παιδί, όπως είπε, το άλλαζε η μητέρα του, και, γιατί ο ίδιος είχε αρχή να μην κάνει μπάνια και να μην δίνει ξανά παιδιά, και έμαθε για τα τραύματα αυτά στα κρατητήρια όπου βρισκόταν μετά βεβαίως το κακό και τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης στην απολογία του ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενη του παιδιού να τον χτυπάει. Βεβαίως είχε όμως κάποιες συμπεριφορές 27χρονη απέναντι στο παιδί που δεν του άρεσαν, όπως είπε, και τον έκανε να ψυχραθεί. Δηλαδή, έφερε χαρακτηριστικά ότι την είχε δει να πιέζει το στόμα του παιδιού για να τον αναγκάσει να φάει. Ότι ο Άγγελος του είχε αναφέρει όταν είδε χτυπημένα τα χυλάκια του, τον είχε χαστοκίσει η μαμά του επειδή έβαλε το χέρι του στον κουβά με το νερό που σουγκάριζε. Και αναφέρθηκε και σε δύο περιστατικά. Το παιδί, όπως είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τα τραύματα που είχε το παιδί, ότι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 15 μέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025 και τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα. Επίσης ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η 27χρονη του είπε να μην ανακατεύεται. Επίσης είπε ότι είχε υποψίες ότι κακοποίησε τον τρίχρονο Άγγελο 27χρονη, ναι. Και όταν της είπε ότι θα πάει στην αστυνομία, τον απείλησε, λέει ότι θα τον καταγγείλει ότι τη βίασε, και το ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να πειράξει ξανά το παιδί. Τώρα για το περιστατικό της 26ης Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος επέμεινε ότι ήταν ατύχημα ο θανάσιμος τραυματισμός του παιδιού. Είπε ότι η 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον τρίχρονο Άγγελο στο σαλόνι. Εκείνος πήγε στην κουζίνα να το ετοιμάσει γάλα και τότε άκουσε ένα ντουκ. Και θεώρησε είτε το παιδί να είναι κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογύρισει ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Το παιδί, είπε χαρακτηριστικά, έπεσε, ήταν ατύχημα, δεν το χτύπησε κανείς. Επέμεινε σε αυτό. Ναι. Τώρα έχει ολοκληρωθεί η απολογία του, έχει διακόψει για λίγο το δικαστήριο και περιμένουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως σε σχέση με τις κατηγορίες που βαρύνουν τους τρεις κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον πρώην σύντροφο και τον βιολογικό πατέρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρούμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Την περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση μιας πύρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας σχεδόν. Στη Θεσσαλονίκη όμως είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται κιόλας ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτές τις δεκάδες ρευματοκλοπές. Σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν ξεκινήσει.
2: Εδώ και μια ώρα. Ναι. Δίνουμε εξηγήσεις ενώπιον του 7ου δικαστικού ανακριτή. Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, 52, 40 και 43 χρόνων, για την υπόθεση, για τη μεγάλη υπόθεση της ρευματοκλοπής που εξηχνίασαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα. Εγώ θυμίζω ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, εκτός από τους άλλους δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν κατηγορούμενοι για πλημελήματα. Περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Είναι οι χρήστες, οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τις ρευματοκλοπές, καθώς η ζημία του ΔΔΕ από αυτή την ιστορία υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Πράγματι οι αριθμοί τρομάζουν σε αυτή τη δικογραφία. 606 παρεμβάσεις σε μετρητές σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι η παρέμβαση που έκαναν σε ψηφιακούς μετρητές. Είναι οι μετρητές που τοποθέτησε ο ΔΔΕ προκειμένου να αποφεύγει τις ρευματοκλοπές. Εκεί λοιπόν με ειδικό λογισμικό παρενέβαιναν στις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, παρουσίαζαν πολύ λιγότεροι στο ΔΔΕ και έτσι οι καταναλωτές κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών ήταν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως φαίνεται από την πολυσέλιδη δικογραφία που συνοδεύει τους κατηγορούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν, οι δύο πρώτες βρίσκονται μέσα στον ανακριτή και απολογείται, ότι όλοι τους θα αρνηθούν και θα πούν ότι δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στη ΣΑΜΟ, στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Άρτα Βορείου Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ενίσχυση με 9 νέους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Βέβαια, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Ειρήνη. Αλλά βέβαια να πω ότι και οι υπόλοιπες 9 είναι φυσικό και επόμενο ότι θα πρέπει να την αποδεχτούν οι γιατροί. Γιατί όπως ξέρετε, οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους προκηρύξεις μπορεί να αποδεχτούν θέσεις, είτε βρίσκονται αυτές στη ΣΑΜΟ είτε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα δουν και θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να αποδεχτούν. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν επιλέξει τις 9 από τις 15, από τις 14 θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει. Το ζητούμενο αυτή την ώρα τώρα είναι να οι επόμενες 5 θέσεις να επαναδημοπρατηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ούτως ώστε όσοι έχουν και επιδείξουν το ενδιαφέρον να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες και να έρθουν στη ΣΑΜΟ. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε ότι θα αποδειχτούν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλέξει τις συγκεκριμένες θέσεις στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να στελεχώσουμε όπως ήταν παλαιότερα το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Επίσης χρειάζεται και τώρα με το άνοιγμα των νέων προκηρύξεων και το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Πάντως τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κατόπιν ερώτησης που έγινε από τον βουλευτή ΣΑΜΟ, τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χάρη, γιατί ιδίως εν μέσω καλοκαιριού που έχετε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Χρήστο Νεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια και ενότητα της Πρέβεζας. Έτσι και όπως είναι φυσικό, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές.
4: Έτσι είναι, Ειρήνη, και να πούμε ότι το Σάββατο στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σάρτας είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή συγκεκριμένα της Βλαχέρνας της Σάρτας, όπου κάηκαν 100 περίπου στρέμματα, έγιναν στάχτη. Ωστόσο, η έγκυρη επέμβαση των αεροπορικών δυνάμεων της πυροσβεστικής με τα εναέρια μέσα αποσόβησαν τον κίνδυνο και την επέκτασή της και η φωτιά σβήστηκε, κατασβήστηκε προτού πάρει αυτή περισσότερες εκτάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όμως, πρόλαβε και κατέκαψε 100 στρέμματα. Για σήμερα, Ειρήνη, όπως ανέφερες, η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου να ξεσπάζει πυρκαγιά και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις καθώς με απόφαση της περιφέρειας τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και περιαστικές περιοχές. Οι πολίτες, Ειρήνη, θα πρέπει να τονίσουμε και θα πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές, άλλοτε να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα έτσι που μπορεί να προκαλέσει φωτιές ή λόγω χάρη barbecue που είχαμε και τις σχετικές συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα καλούνται όταν βλέπουν οποιοδήποτε καπνό να καλούν είτε στον αριθμό της πυροσβεστικής στο 199 ή στον έκτακτο αριθμό ευρωπαϊκής ανάγκης στο 112. Ειρήνη, προκειμένου να μην ζήσουμε τα περσινά που είχαμε ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβλας και της Φιλιππιάδας με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ειρήνη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε λιγάκι την αντιπυρική δράση των υλοτόμων οι οποίοι καθαρίζουν τα δάση. Και αυτό βέβαια οι άνθρωποι τα καθαρίζουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους, Παύλο. Καλό σου μεσημέρι.
5: Ναι, πράγματι. Οι υλοτόμοι ξυλεύουν το δάσος, καθαρίζουν τα μονοπάτια από τα ξερά κλαδιά και τα αγριόχορτα και χάρη και στη δική τους δουλειά, όπως λένε και οι ίδιοι, παραμένει τόσο καταπράσινο το βουνό, αλλά και μέσα από την εργασία τους κρατούν μακριά τις φωτιές από το εμβληματικό βουνό της Χαλκιδικής, των Χολομόντα. Οι υλοτόμοι των δασεργατικών συνεταιρισμών της περιοχής έχουν ξεκινήσει την εργασία τους φέτος, πάντα σε συνεννόηση με το αρχείο, ξυλεύουν αυτό το διάστημα μεγάλο τμήμα του δάσους. Καθαρίζουν, όπως είπαμε, ανοίγουν τα μονοπάτια, αφαιρώντας από μέσα τα ξερά δέντρα και τα κλαδιά. Και οι ίδιοι λένε πως δεν είναι τυχαίο ότι το δάσος δεν έχει καεί. Ενώ μία φορά που κινδύνευσε στο παρελθόν από εμπλησμό, μέσα σε λίγες ώρες σώθηκε χάρη και στην δική τους συνδρομή. Προσθέτουν ακόμα πως είναι τόσο πυκνά τα κλαδιά, η χαμηλή βλάστηση, ξερά και άρρωστα δέντρα, που μια φωτιά όχι μόνο θα βρει άφθονη καύσιμη ύλη για να φουντώσει, αλλά δεν θα υπάρχει και σημείο προσέγγισης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα για να σβήσει. Και όταν οι υλοτόμοι τελειώσουν, ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, όλα αυτά βέβαια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα δέντρα που κόβονται χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα από τους κατοίκους της περιοχής και ότι μείνει στον κορμό, γρήγορα θα βγάλει βλαστούς και θα αρχίσει να μεγαλώνει και έτσι γίνεται και η αναγέννηση του δάσους, το οποίο διατηρείται υγιές και ζωντανό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό το έργο προσφέρουν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Βέβαια να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική αλλά και στο Άγιον Όρος. Και νωρίτερα μας είπε ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννινών ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Αυτό πραγματικά είπε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, ότι από αμέλεια είναι το 85% των πυρκαγιών. Οπότε όσα ενέργεια μέσα και αν έχει και αν διαθέτει η πυροσβεστική, είναι φυσικό να μην μπορούν να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά μέτωπα. Να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό.
6: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερες από 85% των αιτιών πρόκλησης των αγροτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την υπολοιμάτων καλλιεργειών. Θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση. Χρήση μηχανημάτων υπαίθρου, δηλαδή χορτοκοπικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια. Ωστόσο, όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα. Όσο κόσμο και να έχει, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες. Όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδασικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.
0: Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε πραγματικά μήλον της έρηδος μεταξύ του Δήμου και της Πυροσβεστικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόστιμο της Πυροσβεστικής Χίου κατά αντιδημάρχου για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων προκάλεσε πυρκαγιά στις αρχές Μαΐου. Ήταν και αυτό που ξεκίνησε και την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σημείωσε ότι θα σταλούν επιστολές και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής αλλά και στο Αρμόδιο Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός τα πρόστιμα να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να σημειώσουμε ότι το πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ που βεβαίως καταρχήν η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον Αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Βουσέκα ήταν για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων. Είχε καθαριστεί ένα οικόπεδο στις αρχές Μαΐου.
0: Ναι.
7: Και μάλιστα και εδώ δείχνει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις περιπτώσεις των υπολοιμάτων από καύσεις καλλιεργειών ειρήνη, ότι 6 μέρες μετά συνέχιζε να δουλεύει κάτω από τις στάχτες η φωτιά και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή. Τέθηκε λοιπόν το πρόστιμο από την Πυροσβεστική, μάλιστα από τα 1.000 ευρώ έπεσε στη συνέχεια στα 500. Αυτή την ενέργεια, το ότι αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν αντιδήμαρχο, χαρακτήρισε απαράδεκτα την πλευρά του την ενέργεια αυτή ο Γιάννης Ομαλαφής, ο δήμαρχος Χίου, που τόνισε στη Δημοτική Επιτροπή της Παρασκευής ότι θα αποστείλει και επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο. Το γάντι θα λέγαμε ότι το σήκωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, λέγοντας ότι σε αυτά τα λεγόμενα του δημάρχου, ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στα οποία περιγράφονται τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά και μοναδικό στόχο έχουν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν ήταν σύνομη, δεν ήταν αντίθετη με το ότι προβλέπεται, παρόλο που μπορεί πολλές φορές, αναφέρει η Πυροσβεστική, να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη. Μιλώντας ανοιχτά, έτσι θα λέγαμε, για τον Δήμο Χίου και τη στάση του Δημάρχου. Ο Αντιδήμαρχος Καρδαμήλου, παρεμβαίνοντας στο θέμα αυτό, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δεν ήταν για το πρόστιμο από την πλευρά της Πυροσβεστικής,
0: ναι,
7: στην πράξη, στην ενέργεια, αλλά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, ότι θα πρέπει να το βεβαιωθεί στο Δήμο, σε ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι προσωπικά στον κάθε αντιδήμαρχο. Να πούμε ότι τέλος σε αυτό το θέμα είχαμε παρέμβαση και από την μείζωνα μειοψηφία του Δήμου της Χίου, τη Δημοτική Παράταξη Συμμαχίας Αξιών, όπου αυτό που τόνισε ήταν ότι, μάλλον συγγνώμη, από την Σύμβουλο της Δημιουργίας για την Νέα Χίο, που αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να εκτοξεύει απειλές και αναφορές στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθεί να συνεργάζεται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία που εκτελεί το καθήκον της.
0: Σε κάθε περίπτωση, το Δωρή, χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από όλους.
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι.
7: Και η Χίος που πέρυσι είχε δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το γνωρίζει πολύ καλά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται καλά τα νέα, καθώς ο 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά για το παιδί.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η τελευταία πληροφόρηση είναι αυτή. Αν και παραμένει,
0: ναι,
8: η κατάστασή του κρίσιμη, δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ευχή όλων είναι να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει 100%. Όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Πήγε για μπάνιο με την παρέα του, δεν γνωρίζει καλό κολύμπι, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί. Ήπια νερό, πανικοβλήθηκε, υπέστη πνιγμονή, ειδοποίησαν, κάλεσαν σε βοήθεια οι φίλοι του την ναυαγοσώστρια και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα. Βούτυξε η ναυαγοσώστρια, τον έβγαλε έξω, του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, του επανέφερε τον σφιγμό, συνάμα στο μεταξύ ήρθε και το ασθενοφόρο μέσα σε 21 λεπτά από την κλίση του συμβάντος. Τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου όμως και οι πέντε κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, εφόσον είχε διασωληνωθεί το παιδί, ήταν κατηλημένες και απευθείας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή έχει ναυαγοσώστες, αυτό είναι το καλό,
0: ναι,
8: που είναι καταρτισμένοι από ό,τι αποδείχθηκε και με επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε όμως είναι ότι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι, ας είμαστε προσεκτικότεροι
0: και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, η αλήθεια είναι, Γιάννη, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
8: Όπως το λες. Ευχή όλο να πάει καλά το παλικαράκι.
0: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς που επέλεξαν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης για να πάνε στον προορισμό τους. Στο ύψος του κόμβου των Μουνιών ο δρόμος έκλεισε απροειδοποιητά λόγω έργων, με συνέπεια να μείνουν ακινητοποιημένοι εκατοντάδες οδηγοί. Μάλιστα απειλούν ότι θα ακολουθήσουν και τη νομική οδό. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ακολούθησαν τη νομική οδό. Μέλη της ομάδας πολιτών Χανίων πήγαν σήμερα το πρωί και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφοράς στον εισαγγελέα πλημελιωδικών,
0: ναι,
9: κατά παντός ευθύνου οργάνου της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα. Τόνισαν ότι δεν αποδεχόμαστε τη συμπεριφορά και την πρακτική της εταιρείας που επανειλημμένα στο τελευταίο διάστημα προβαίνει σε συναφούς προχειρότητας ενέργειες, προκαλώντας κίνδυνο και βλάβη στον τουρισμό της περιοχής. Αυτό το περιστατικό που έγινε εχθές ήταν απίστευτο, πρέπει να σας πω, για εκείνους τους οδηγούς που επέλεξαν, που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ένα τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρξε καμιά επίσημη πληροφόρηση για τους λόγους της διακοπής, ούτε για το χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Οι τουρίστες από τη μία, οι επισκέπτες στο νησί από την άλλη, που είναι πάρα πολύ τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κόμβος και το σημείο της οδού γυθνιάζει και εξυπηρετεί και το νοσοκομείο των Χανίων, έκαναν αφόρητη την κατάσταση. Υπήρχαν επαγγελματίες, οδηγοί, βρέθηκαν στο σημείο, μετέφεραν επιβάτες από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο, η οποία και απορίες είχαν για την κατάσταση και τη διαχείριση του δρόμου, αλλά και παράπονα γιατί κινδύνευαν να χάσουν τις πτήσεις τους. Επικοινώνησαν με την τροχέα, επίσης δεν είχε...
0: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
9: Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο κλείσιμο. Απέδωσε τις ευθύνες στον εργολάβο για την έλλειψη συνεννόησης. Όλα αυτά τα ωραία συνέβησαν εχθές και προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και φεύγουμε από την Κρήτη και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, στην Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
10: Μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι.
0: Νέο κρούσμα ευλογίας των εγωπροβάτων σε ένα χωριό της Κοζάνης τώρα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Από ό,τι φαίνεται.
10: Δυστυχώς.
0: Δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση.
10: Περιμέναμε ότι θα αποφευχθεί, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα ευλογιάς εγωπρόβατο στην περιοχή της Κοζάνης, και συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο Βαθυλακό, σε χωριό της περιοχής. Την περασμένη Παρασκευή, να θυμίσουμε, είχαν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο, τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν τους φόβους που υπήρχαν.
0: Ναι.
10: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αναμένεται να θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται μέσα στην εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα. Πρόκειται για περίπου 70 εγωπρόβατα. Να σημειώσουμε επίσης, σε σύσκεψη προχώρησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί, προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα εφετών προς αρμόδιες υπηρεσίες ιστροχέας με στόχο τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία για να χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση.
11: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία και θανατηφόρα τροχαία. Μάλιστα, και αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα με την εγκύκλιο την οποία απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο εισαγγελέας λοιπόν εφετών πρωτοδικών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, με την εγκύκλιο του αυτή, ζητά από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας και ιδίως της υπηρεσίας τροχέας να δείχνουν μηδενική ανοχή όσον αφορά τις παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως πολύ επικίνδυνες για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, για αφαίρεση ζωής δηλαδή, ναι. Όπως για παράδειγμα η παραβίαση του ερυθρού συστηματοδότη, η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ζητά από τους άνδρες της τροχέας να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία δυστυχήματα. Εκείνα τα σημεία δηλαδή τα οποία θεωρούνται ότι είναι κόκκινα, τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην τρέχουν, να μην οδηγούν επικίνδυνα στα σημεία αυτά που θα είναι εκεί η παρουσία της τροχέας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα από την Πάτρα στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ τώρα χάθηκαν περισσότερα από 10.000 χέρια από τη Θεσσαλική γη, και αυτό γιατί απογοητευμένοι, εκτιμώ, αφήνουν τον κάμπο και πηγαίνουν να βρουν αλλού δουλειά, σε άλλα πόστα.
12: Κάπου λογικό είναι αυτό. Καλώς
0: λογικό, φυσικά.
12: Από τη στιγμή που δεν τους έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει παντελώς η ευλογιά, παραδείγματος χάρη τώρα, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πέσαν ζημιές τώρα από την ευλογιά, ήταν και από πριν που έχασαν μονάδες τους από τον Ντάνιελ. Εν προκειμένου τώρα για αυτούς μιλάμε,
0: ναι.
12: Για παραγωγούς δηλαδή, για πρωτοβάθμιους. Παραγωγική δραστηριότητα στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Γεωγραφίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που καταγράφει απώλεια 10.300 εργαζομένων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία την περίοδο 23-25, επιβεβαιώντας σχεδόν πλήρως το δυσμενέστερο σενάριο που είχαν προβλέψει οι ερευνητές μετά τις καταστροφικές αυτές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η έρευνα που υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί ερευνητές Άννα Σαρούκου και Δημήτρης Ψερολόγος υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλιου Γκιάννη βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ και εξετάζει τις πραγματικές μεταβολές στην απασχόληση Θεσσαλίας. Μάλιστα, όπως λέει η κυρία Σαρούκου, αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν με πόνο τη γη τους και στρέφονται σε θέσεις εργασίας στον τιτογενή τομέα, περιγράφοντας πραγματικά μια βαθιά αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιφερειακής οικονομίας. Όταν μια Θεσσαλία παράγει σχεδόν το 14% της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας και αποτελεί βασικό αγροτοβιομηχανικό κόμβο, παραμένει το 2025 κατά 30.000 θέσεις εργασίας κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ανά 100 θέσεις που υπήρχαν πριν από την οικονομική κρίση έχουν ανακτηθεί μόλις οι 90. Το πιο δε ανησυχητικό έβριμα αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου οι πραγματικές απώλειες των 10.300 εργαζομένων προσεγγίζουν το δυσμενές σενάριο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε απώλεια 11.400 θέσεων. Εκείνοι οι οποίοι, μάλλον εκείνος ο τομέας ο οποίος επιδεικνύει ανθεκτικότητα, να πω ότι είναι κυρίως η μεταποίηση, καθώς από ό,τι φαίνεται δούλεψαν επιχειρήσεις που έχουν μάλλον εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι μεταποιητικές μονάδες. Οι ερευνητές τώρα προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις, αποζημιώσεις, τα προβλήματα στα προγράμματα ενίσχυσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν πολύ περισσότερο βέβαια τους παραγωγούς, και είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν ότι χωρίς γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης οι πλημμύρες αυτές του 23 κινδυνεύουν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στη Θεσσαλική Ήπεθρο, επιταχύνοντας βέβαια την εγκατάλειψη της γεωργίας και την τριτογενοποίηση της περιφερειακής οικονομίας.
0: Αυτό προκαλεί θλίψη, όπως καταλαβαίνουμε, Ελένη, γιατί η Θεσσαλική γη πραγματικά είναι ένας θησαυρός. Ήταν ένας θησαυρός πριν συμβούν όλα αυτά. Και έδινε φυσικά και δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. καθώς νομικές ενέργειες κατά της ανατίναξης εξοπλισμού στα λιγνητορχεία της ΔΕΗ θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΤ Λάρισας έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα είναι κυρίε και κύριοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος συνεδρίασε εδώ στην Λάρισα. Παρουσία έχει λευδώσει πρόσκληση και σε βουλευτές. Ήταν παρόντες δύο βουλευτές εδώ από τη Λάρισα, οι βουλευτές του Πασόκ, η κυρία Ευαγγελία Λεκούλη, και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισα, ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Αυτό που είπαν βεβαίως είναι ότι έχουν στείλει ένα εξώδικο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα όσα συμβαίνουν βεβαίως εκεί στις πρώην μονάδες τις λιγνητικές στην Πτολεμαϊδα. Και αναμένεται βεβαίως να φέρουν το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συνταξιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, ο κ. Κώστας Πράπας, έχουν μέσω των εισφορών τους έχουν καταθέσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, για να, τα οποία επενδύονταν για την αγορά εξοπλισμού τη ΔΕΗ, και τα οποία βεβαίως ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία και η ανησυχία τους βεβαίως για την ΔΕΗ απολιγνητοποίηση της χώρας ήταν έγκριλη, και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές που γίνονται στο λεκανοπέδιο του Πτολεμαϊδας Κοζάνης Αμιντέου σχεδιάζεται και η κατεδάφιση των πύργων ψήξεως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του συνταξιούχου, καθώς και του κτηρίου του Σπαστήρα στον Άγιο του Αγίου Δημητρίου. Θέτουν βεβαίως μετεπτάσεως το ερώτημα και ζητούν διευκρινήσεις γιατί καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χλήση στη Λιγνίτη, σε μια εποχή βεβαίως που η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αγγίζει και ακουμπάει βεβαίως όλους. Τώρα, αυτό που είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λάρισας, η κυρία Λεκούλη, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είπε ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση, και βεβαίως διερωτήθηκε για ποιο λόγο δίνονται εκτάσεις που ανήκαν σε μια κρατά επιχείρηση όπως η ΔΕΗ σε ιδιώτες, χωρίς να κινούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα, υποθέτω βεβαίως, θα έρθουν για συζήτηση και στη Βουλή μέσω παρεμβάσεων που θα κάνουν κοινοβουλευτικών οι δύο βουλευτές εδώ από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας. Και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, η ομοσπονδία τους, να έρθει το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τη σημασία της ΣΥΡΟΥ ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην ΣΥΡΟΥ. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κατά την επίσκεψή του στη ΣΥΡΟΥ, ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο και στο Λιμενικό Ταμείο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντινάβαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις που ακολούθησαν, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της ΣΥΡΟΥ, και πιο συγκεκριμένα η πορεία του Master Plan του Κεντρικού Λιμανιού και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης του Λιμεναρχείου ΣΥΡΟΥ εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ΣΥΡΟΥ και η Ερμόπολη είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων με ένα ενεργό σημαντικό λιμάνι με τουρισμό, ακτοπλοεία και εμπορική κίνηση, άρα απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας, ανέφερε ο κ. Κικίλιας, συμπληρώνοντας πως τη ΣΥΡΟΥ είναι ένας τόπος ανάπτυξης που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελούν τα θέματα ασφάλειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλά αλλάζουμε κλίμα, τέλος στην αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου. Έρχεται να δώσει η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, να σταματήσει τις εργασίες της στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μου επιτρέπεις, Ειρήνη, να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Ναι. Με αφορμή το περιστατικό του 17χρονου παιδιού που εχθές αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αρρωγής του νομού Ροδόπης,
0: ναι,
16: και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.
0: Μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος, ναι.
16: Α, αποσωληνώθηκε.
0: Αποσωληνώθηκε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα ευχάριστα.
16: Δεν παρακολουθούσα.
0: Όχι, όχι, γιατί ο Γιάννης δεν είπε ότι αναμένεται να αποσωληνωθεί. Τελικά τα κατάφερε το παιδί και βγήκε τελικά.
16: Ναι, ναι, πριν από περίπου 45 λεπτά αποσωληνώθηκε ο 17χρονος.
0: Ωραία.
16: Παραμένει όμως στην εντατική και αύριο θα εκτιμηθεί η εικόνα του ώστε να λυθούν νέες αποφάσεις από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
0: Μακάρι, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη, να πάνε όλα καλά για το παιδί, και θέλει πολύ προσοχή για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπι να μην υπερακτιμούν τις δυνάμεις τους.
16: Σωστά, και για τους ηλικιωμένους.
0: Φυσικά.
16: Επίσης, γιατί έχουμε ήδη περιστατικά ηλικιωμένων, δυστυχώς με πνιγμούς, γιατί εκεί καταλήγουν τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους λουόμενους εδώ στην περιοχή.
0: Ναι,
16: τώρα, από αύριο μέχρι και τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε η ΕΝΑΟΝ, σταματούν οι εργασίες μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του εμπορικού κόσμου, κυρίως για τις καθυστερήσεις της αποκαταστάσεως των σκαμμένων σημείων. Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως οι ασφαλτοστρώσεις, τα έργα που έχουν γίνει ως τώρα, θα ολοκληρωθούν μέχρι και αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο. Πάντως, ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του επαγγελματικού κόσμου, η εταιρεία εξηγεί πως αυτές ήταν συνέπεια αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη διάρκεια των εργασιών και εφετέρου της στενότητας των δρόμων, σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου που δυσχέραιναν τις εργασίες. Από την Παρασκευή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης όπου απαιτείται, οι οποίες θα τελειώσουν το αργότερο έως αύριο, και όλα αυτά σε μια περίοδο άκρως τουριστική για την Αλεξανδρούπολη, με πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα
0: από
16: τις γειτονικές χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία, που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας πάμε στην ΕΡΤ στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έγινε λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ζάκυνθου. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού έφτασαν στις εγκαταστάσεις και επιτέλους, θα λέγαμε, οι εργασίες ξεκίνησαν.
17: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό έργο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο και πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Νέος σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αναβάθμιση κρίσιμων μονάδων του βιολογικού καθαρισμού, μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία του, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και υποδομές που μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Οι πρώτες παλέτες με τον εξοπλισμό έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ τα συνεργεία ξεκινούν την εγκατάσταση των νέων συστημάτων. Δεν πρόκειται, όπως λέει η ΔΕΙΑ, για μια απλή ανακοίνωση. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παρέμβασης, ένα έργο ύψους 3.250.000 ευρώ. Ένα έργο που δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά, αλλά ξεκινά και παίρνει τη μορφή μέσα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑ για σύγχρονες υποδομές ίδρυψης και αποχέτευσης, με στόχο μια υπηρεσία πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική στις ανάγκες του μέλλοντος, σε ένα νησί που υπάρχει μόνο ένας βιολογικός που δέχεται όλα τα λίμματα του νησιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και δεν μπορεί να αντέξει όλα τα λίμματα του νησιού, καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Και αν μη τι άλλο, αυτή η εξέλιξη είναι θετική.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη. Το είχαμε συζητήσει και
17: πάλι. Για τη δημόσια υγεία, φυσικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου εκεί έχουμε παράπονα ξενοδόχων για τις πολλές αδειοδοτήσεις καταλυμάτων Airbnb. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Τελικά και στη Λέσβο τα παράπονα, έτσι, γιατί έχουμε και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Σε συνέντευξη που μας παραχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, ο κ. Βασίλης Βογιατής, τόνισε ότι η αδειοδότηση πολλών Airbnb που στην περίπτωση στη Λέσβο φτάνει τα 2.800 καταλήμματα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς τόνισε ότι οι ξενοδόχοι έχουν κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις στα ξενοδοχεία τους και γενικά ο τουριστικός κλάδος έχει διαθέσει πάρα πολλούς πόρους έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες, ενώ πολλές φορές τα Airbnb δεν έχουν ούτε καν το σχετικό καλωσόρισμα, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες 24ωρου. Τόνισε ότι θα αποσταλεί ένα έγγραφο προς τους δήμους της Λέσβου προκειμένου να περιορίσουν λίγο την αδειοδότηση αυτών των καταλυμάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται κανονικά. Στις 26 του μήνα έκλεισαν και τα σχολεία από την γείτονα χώρα, οπότε αναμένουμε και περισσότερες τουρίστες από την Τουρκία, ενώ με 22 πτήσεις τσάρτερ έρχονται τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Με αφορμή και το 17χρονο που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος λέει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά. Και αυτό το γράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας για ένα παιδάκι, όπως αναφέρει, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή της Λίμνου και μάλιστα εξήρει την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι τελικά κατάφεραν ευτυχώς να διασώσουν το παιδί. Τώρα στην Ηλία, σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κύριου Αθανασίου για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό. Ο Μπάμπης Πλάγκος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές ήταν το μήνυμα που εστάλει σε αυτή τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και πολύ σωστά, Ειρήνη, είπες ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κύριος Αθανάσιος. Στη σύσκεψη ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για τη δρομολόγηση εξελίξεων ο Μητροπολίτης Ηλίας, και εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και οι οποίες καυτηριάστηκαν έντονα. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στον νομό, που θα φέρει, όπως είπε, την ανάπτυξη και χαμόγελα, αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Εγώ να συμπληρώσω ότι τα ΤΕΗ στην Ηλία καταργήθηκαν το 2019 με το νόμο 4610 του 19. Μέσω του νόμου αυτού το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματά του που λειτουργούσαν στον Πύργο και την Αμαλιάδα καταργήθηκαν. Και επίσης με τον νόμο 4653 του 2020 το ΤΕΦΑΑ του Πύργου, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε ποτέ επειδή η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ανεστάλει επίσημα με τον νόμο του 2020.
0: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες, Μπάμπη, και για την οικονομία φυσικά του τόπου, έτσι. Οι φοιτητές βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός τόπου πάρα πολύ.
19: Ναι, αυτό είναι γεγονός και μπορώ να σας πω ότι η αγορά τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο νομό Ηλίας πονά ιδιαίτερα, έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε μπορεί οι φοιτητές να μην ήταν πάρα πολύ, περίπου 300 με 400 άτομα ήταν, αλλά έδιναν μια
0: βοήθεια,
19: ανάσα σε Πύργο και Αμαλιάδα, εκτός βέβαια από την νεανική ζωή που λείπει από τις περιοχές μας.
0: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε στην Καλαμάτα και στο Κώστα Χαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας. Τα καλά νέα και από τη δική σας περιοχή.
20: Σωστά. Ειρήνη, σε τροχιά υλοποίησης, λοιπόν, εισέρχεται ένα ακόμα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης στην Καλαμάτα, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η ανάπλαση δημοτικής έκτασης, με συγχωρείτε, 17 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα τμήμα της ευρύτερης δημοτικής έκτασης των 49 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, η οποία εδώ και χρόνια προορίζεται βάση του πολυδημικού σχεδιασμού για χρήσης αστικού πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής. Η αξιοποίηση του χώρου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προχώρησε σταδιακά στην ορίμανση των τελετών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, ενώ θα κατασκευαστούν και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης και υπόγειο αυτοποιημένο αρδευτικό σύστημα. Τώρα το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω προγράμματος Πελοπόννησος 21-27 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις και περισσότερους δημοσίους χώρους πρασίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την ανάπλαση της δημοτικής έκτασης των 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας, στην Καλαμάτα, πάμε στα Τρίκαλα. Καθώς ο Δήμος Τρικαίων αποκτά και δεύτερο κολυμπητήριο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρα, καλό σου μεσημέρι.
21: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, απέκτησε δεύτερη κολυμπητική πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ολοκληρώθηκε με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση, περίπου 3 ετών. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 6 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για τη δημιουργία της νέας κολυμπητικής πισίνας στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Μιλάμε για ένα κολυμπητήριο το οποίο το είχε ανάγκη η πόλη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 2 σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, το Τμήμα Επιστημής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας. Υπάρχει σχολή μονίμων υπαρξηματικών, πάρα πολλοί κολυμπητικοί συλλόγοι και φυσικά οι πολίτες που θέλουν να γυμναστούν με το αγαπημένο τους άθλημα το κολύμπι.
0: Μάλιστα.
21: Να σημειώσουμε βέβαια ότι μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το κολυμπητήριο στην περιοχή Μπάρας, στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, και από την Τετάρτη, από μεθαύριο, θα είναι και το νέο κολυμπητήριο ανοιχτό στο κοινό, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει προγραμματισμός και για τους κολυμπητικούς συλλόγους, προκειμένου να πάρουν σχετικές ώρες για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
0: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε. Τώρα, εκδήλωση για το θέμα των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου οργανώθηκε πρόσφατα στη Δημητσάνη Αρκαδίας από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών. Στόχος της ανοιχτής αυτής συζήτησης η κατάθεση προτάσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
22: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους κυριάρχησαν στη θεματολογία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που ανέφερε η Ειρήνη για την Πελοπόννησο. Μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ξεκάθαρα ότι μόνο μία συνολική στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την ορεινότητα και η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Mm. Όλα αυτά ακούστηκαν λοιπόν σε αυτή την συνάντηση. Κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για την περιφερειακή ανάπτυξη Θανάσης Κοντογιώργης. Παρουσίασε και την Εθνική Στρατηγική Περιφέρεια 2003. Επίσης μίλησε και ο ειδικός γραμματέας ορεινών περιοχών, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος ανέτρεξε το όραμα για ένα μόνιμο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση για την ορεινότητα αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η χρηματοδοτήσει ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον, η χωροταξία, η ενέργεια, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτισμός, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η παιδεία, ο ψηφιακός, η ψηφιακή διασύνδεση και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλό το θέμα, είναι πολύπλοκο, ειδικά για ορεινές περιοχές όπως είναι η Γορτινία που έχει προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα.
0: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί έχουμε κραυγή αγωνίας από έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου του νησιού και την κατάσταση στην εκπαίδευση. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως, με μια εκτενή ανοιχτή επιστολή, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάνων Μέσης Κέρκυρας, Βαγγέλης Παπασταύρου, περιγράφει και τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία. Ο κ. Παπασταύρου κάνει λόγο για συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, επισημένοντας ότι ο αυξημένος διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από το βασικό τους έργο, που είναι η διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών. Όπως αναφέρει, οι διευθυντές καλούνται να διακρίνονται πλήθος ψηφιακών και διοικητικών υποχρεώσεων χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, κάνοντας λόγο για γερασμένα κτίρια, ανεπαρκείς συνθήκες συντήρησης και επικίνδυνους άβλους χώρους. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζονται δυσανάλογες σε σχέση με τις ευθύνες. Τέλος, η Ειρήνη, στην επιστολή του ασκεί επίσης κριτική στον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν τα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
0: Μάλιστα, ανάλογη επιστολή πάντως δεν έχει στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Πάμε γρήγορα και στην Καστοριά, όπου εκεί τα υπέροχα αιωνόβια πλατάνια που όλοι έχουμε δει κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν από μία ασθένεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα εμβληματικά αιωνόβια πλατάνια της Καστοριάς κινδυνεύουν με εξαφάνιση κυριολεκτικά από μια ασθένεια που λέγεται και μεταχρωματικό έλκος. Αυτή είναι η ασθένεια, Ειρήνη, προκαλείται από το μύκητα κερατοσύστη πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, το εμποδίζει να τραφεί και να ποτιστεί, με αποτέλεσμα να εξεραίνεται ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες. Πώς μεταδίδεται τώρα αυτός ο μύκητας, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μεταφέρεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η βασική αιτία. Μεταφέρεται κυρίως μέσα από μολυσμένα και μία απολυμασμένα εργαλεία, αλυσοπρίωνα, τσάπες, εξκαφείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δίπλα στα πλατάνια. Από δέντρο σε δέντρο όμως, δυστυχώς, μέσω των ριζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως, μεταφέρεται αυτός ο μύκητας με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει
0: την καταστροφή ουσιαστικά.
2: Την καταστροφή, ακριβώς. Μάλιστα. Δεν υπάρχει θεραπεία, αυτό είναι το χειρότερο, η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αρχές τονίζουν, η δασική υπηρεσία τονίζει ότι δεν επιτρέπεται να γίνουν εργασίες στα πλατάνια. Έχουν ήδη κοπεί 3 πλατάνια τα οποία εργαστηριακά επιβεβαιώθηκαν ότι φέρουν αυτόν τον μύκητα και έχουν προσβληθεί από το μεταχρωματικό έλκος που προκαλείται από αυτό το μύκητα. Έχουν κάνει μια διεργασία σε μερικά πλατάνια που είναι εντός μιας ακτίνας 50 μέτρων από αυτά που κόπηκαν, ώστε με ένα ζυζανιοκτόνο, ώστε ίσως
0: να καταφέρουν να τα σώσουν, Μάρια, να καταφέρουν να τα σώσουν.
2: Και από εκεί να καταφέρουν να διακόψουν την συνεχή μόλυνση και των υπολείπων, Ειρήνη. Μάλιστα. Κάτι που παρακολουθούν οι αρχές με πολύ, πολύ, πολύ προσοχή.
0: Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε και στην Καβάλα, καθώς γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εκεί βρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, Τασούλα Κρητικό, από την ΕΡΤ Καβάλα, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
3: Και χρόνια πολλά.
0: Και χρόνια σας πολλά, φυσικά.
3: Είναι ταυτόχρονα και η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913. Ο κύριος Τασούλας είναι εδώ από τις 11 το πρωί. Το απόγευμα στις 7.30 θα ανακηρυχθεί και επίτιμος δημότης Καβάλας, ενώ νωρίτερα στις δηλώσεις του για τη σημερινή ημέρα ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή η πόλη έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στο Θεό και την πατρίδα, και αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της. Αύριο να σας πω πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913 και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και στις 12:15 θα τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη του Δοξάτου Δράμας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Έκθεση γλυπτικής του Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η ατομική έκθεση γλυπτικής με τίτλο Γνώσης Αυτών του διακεκριμένου γλύπτη και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ τελεί υπό την επιμέλεια του κριτικού τέχνη Στάκη Μαυρωτά. Το οικαστικό αυτό γεγονός εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2026 και συμπίπτει με τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πάμε να κλείσουμε τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στέρεας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γι' αυτό.
2: Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της τζαζ χτυπάει. Κόσμος. More.com. Artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι, βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2.

0: Δίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα, οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37 χρονών γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέο στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στην Ιερά Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους, Νότι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τη διήγηση στην σύσκεψη που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου. Αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που γινόταν παράλληλα. Αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου, γιορτάζοντας μάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Δουλεύει το ΑΔΡΑΝΑΣ, εκείνο κομμάτι του κράτους, όπως είχε χαρακτηριστικά, που δεν έκανε ελέγχους μέχρι το 19. Έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί. Αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρθεί η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις στο τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς ο Πάνος Μαρινάκης άλλη μια φορά εξαφέρθηκε σποδρότα στην επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιές μεθόδους να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία, κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων, καταρρύπτονται οι διάφορες στοιχείες της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφήγηματος της Ελλάδας, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19. Είμαστε τώρα, έχουμε σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και γιατί είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μας χτίζεται πάνω στην προχειρολογία. Υπάρχει οικονομικός αναπαυματισμός εδώ, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και η αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει το η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως προς το ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικίνδυνα και την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι είναι πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία και ας μην μου λέει για το ειδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε τα φαντς στις τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
0: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας, συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα Νότιας.
1: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, δεν επιλέγω σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση. Εκεί τον τσίγκρισε Αλγιάκη, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρονών το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνης εποχής τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25, 26 σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε. Τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία, λάθος στρατηγικής, και είπε η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο καλύτερα. Δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
0: Βέβαιος. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο της ακρίβειας. Κορυφώνει τη διαπραγματεύση κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς 24 ώρες λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχος να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συνταχτριά μας, η Πενελόπη Μητρούλια, γιατί περιμένουμε δηλώσεις και εξειδικεύσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο Υπουργό. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά αναμονή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχεις πει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Είπαμε ότι ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
2: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κ. Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να.
0: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
2: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφό στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωση των τιμών της τάξης του 5-6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
0: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις εγκωτικούς.
2: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
0: Συνεχίζει,
2: βέβαια. Και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές. Απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές. Και για τον λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν.
0: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος, για να είμαι ο υπουργός Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνεται ο περιορισμός του κέρδους, να συνεχίσει το πλαφόν δηλαδή στο κέρδος, είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν στους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση στους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
0: Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταχτών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά το κομμάτι της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
4: Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπω σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μεταγραφές, βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
3: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες στους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, στο ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρη αγορά και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμόλυδης είναι σήμερα συν 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση, η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγε, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
6: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβδης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,89 για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα να πούμε όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα, παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια, ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 72,9 δολάρια, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%, και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
0: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, κατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν, οπότε όλα αυτά επηρεάζουν.
6: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιρείων Εμπορίας Πετρελοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΔΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική. Και μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Μετά τα εκατέρωθαν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν, τις τελευταίες ημέρες διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξανε μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθαν χτυπήματα και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το στενά του Ορμούζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, σου. Πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια Ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την Αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης η Τεχεράνη, να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο κατά τη Χεζμπολάχ.
0: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι, σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
7: Για πρώτη φορά ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές, και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα, και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των Ουκρανικών επιθέσεων. Θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι Ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς κυρίως προς λαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία, και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
0: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν, να κάθισουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα? Είναι κάπως
7: πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε. Αλλά κυρίως είναι ανοιχτό σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία, και οι Ουκρανικές αρχές λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί τόσο πολύ ενεργειακές υποδομές, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και στο Ουκρανικό ζήτημα. Και μπορεί, όπως ακούσαμε, να περιμένουν και να προβληματίζουν στην Ουκρανία για το κύμα καύσωνα που περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά δυστυχώς στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αίσθητη την παρουσία του. Επιμένει αφορά τη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, ο ιδιαίτερος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο Ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και στη Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνας φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατες στο Παρίσι.
8: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά σήμερα. Από χτες το βράδυ υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνομαι. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές, με πολλές αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπήρξαν πυρκαγιές. Υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Με εκείνη ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθύμων.
0: Για πότε μιλάμε, Δαμαϊδά?
8: 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστήλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί θα μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η υπουργός μεταβατικής αλλαγής, κλιματικής αλλαγής, είπε, μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά, τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι το...
0: ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει.
8: Ναι, αυτό ακριβώς, και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να μην έχουμε νεκρούς, 1.300 νεκρούς στην Ευρώπη. Πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 1.000 οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμος στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια, φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
0: Δυστυχώς, Θαμαίδα Παπαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρίτη. Είναι ξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
9: Σήμερα είμαστε καλύτερα, γιατί επιτέλους δρόσησε λιγάκι.
0: Δηλαδή?
9: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα είχε γύρω στους 15 βαθμούς.
0: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
9: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς, 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλη ένταση, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
0: Τέτοια εποχή.
9: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός, πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα κοντίσιο στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
0: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στα του καύσου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
10: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συνατήληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να φτάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες. Με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σήμερα αυτό να σημειώσω ότι αυτό.
0: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα να επαναλάβουμε ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη λίμνη στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά τον καύσωνα αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσωνα που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα. Και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτόν τον καύσωνα που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να ζητήσουν δροσιά, και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια και είναι, ξαναλέω, προσωρινά. Είναι μέχρι το Σάββατο. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Στη Δυτική Γερμανία, πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαλτος είτε οι τσιμεντένες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθεί το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή και τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι η νέα πραγματικότητα, και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γυροκομεία, και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι για παράδειγμα αυτές τις μέρες είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα μισό τρισεκατομμύριο με αυτό το ταμείο, να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γυροκομεία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από την Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
0: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσωνα που απέκλεισε Δυτική Ευρώπη να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικολέτα Ζιακοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις το τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
0: Είναι τεράστια διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
12: Ναι, ναι, παρατηρείτε ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
0: Ωραία. Ηλία Κούκους,
12: απλά κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Γρηγόρη.
0: Ηλία Κούκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
13: 76 αγροδοδασικές πυρκαγιές. Εκ των οποίων, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
14: Μάλιστα.
13: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Αίρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
14: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
13: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
15: Στον κήπο του άλλου, στην
13: κάτοικο. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
14: Μάλιστα.
13: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο Earth News Radio 105,8 κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Τζιακοπούλου, τι μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενση στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδε τι βιώσαν στην Ευρώπη, που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα, δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλήσεις από το μέσο όρο, δηλαδή και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνο, στις Σαίρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές διαχειρίσιμα τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό αυτό. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα, βέβαια. Χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Φυσάει, δεν φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το Μελτέμι, ζωηρεύει, άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά, πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνεση μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των 2 σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έλενα.
7: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοωμένων που σύμφωνα με, με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια, και γι' αυτό και αυτό γιατί τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά σαύματα ή και μεγάλα σαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάση μίας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μίας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερο συντονισμός, ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για τον ελλιπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια προκαλή μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, ναι. να επανέλθουμε τώρα και στο θέμα του Ιράν.
0: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, Έλενα.
7: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει.
0: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάχη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
18: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν, συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, λίγη αύριο και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη συνόδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβική σημασία. Η παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου Ταγίπ Ερντογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35, δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην συνόδο κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μας ημέρα, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση των κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανικής πλευράς να ανοίξει ο δρόμος ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικός νόμος. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, γιατί να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλο προβληματισμό, και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας, της ενίσχυσής της, ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της αρμενικής, της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
0: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, από το παζλ της φάσης του 32, ποιο είναι το παζλ αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104, έτσι, δηλαδή ναι, μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε μέσα. Γιατί τώρα ξεκινάει.
0: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
20: Ναι, τώρα
0: το ενδιαφέρον.
20: Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμέναμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο Καναδάς Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από τη Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες, εκεί αυτό το παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πω και τα ζευγάρια, όλο αυτό το παζλ, όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν δύο αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα, ωραία ώρα για την Ελλάδα, με τι άλλο, στο Χιούστον. θα παίξουν Βραζιλία ή Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Foxboro θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάη. Παραγουάη not, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις, για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλία-Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία που θα παίξει την Τρίτη, ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιού Αφρικής-Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
0: Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
20: Μόνο το 2007 είχαμε παίξει ένα φιλικό. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στη φάση των 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη προϊστορία.
0: Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
20: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε στην πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αλγερία, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
0: Πάντως εδώ, Τάσο, καλά βέβαια, τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι, όπως το λένε της Αργεντινής, είναι πιο βατό προς τον τελικό.
20: Αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν θα έλεγα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ισχύει αυτό, γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, στα προημιτελικά, μπορούμε να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία. Έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
0: Ωραιότατο κανείς... για εμάς, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Για εμάς θα είναι χαρμαϊδές.
20: Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουμε στο τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό. Έτσι.
0: Σωστό.
20: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια λοιπόν Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά το επισήμανες. Αν περάσει έτσι, το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένας μάγος εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα τα δικά του.
0: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίος έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει, μάλλον πιο σωστά.
20: Όχι απλά. Δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά-σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία, σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ εκτός την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο και είναι ο πρώτος σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίκτης μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουντιάλ. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο, κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει, και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε θα πετύχει σε επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, να τον ακούσεις και όλα τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαντόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά τη φάση των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
0: Τάσο, επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν αποκαιδηματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργεία στη λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργεία σε εκκρεμότητα τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν αποκαιδηματινά χειρουργεία, ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργεία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν αποκαιδηματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ενοχακρίθηκαν 3 στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Αττικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονόπτωση στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στελεχός από την ίδια εταιρεία και 2 από την Αττική Οδό. Οι 3 καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε και οδό. Οι 3 καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο

0: λήξη της κυκλοφορίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από...
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζογόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με το εμβληματικό σοντά τη Σεζάρια Έβορα, εδώ σε διασκευή από την Οριάννα Μποέμ. Είναι Βρετανίδα τραγουδοποιός, είναι και φωτογράφος. Από το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο The Tigers of Bardo, όπου συνυπάρχουν πρωτότυπα αλλά και κλασικές διασκευές, διασκευές σε κλασικά κομμάτια καλύτερα. 6 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια. Χρήστος Βουγιουκλάκης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, ο Wagner Pa. Βραζιλιάνος που ζει και ηχογραφεί στη Βαρκελόνη, τώρα στον αέρα μας. Ακούμε Falando Alto, μιλώντας δυνατά.

0: από εκείνο το εξαιρετικό reggae dub album που κυκλοφόρησε το 1979 με τίτλο Zar με etc. του Serge Gainsbourg, βεβαίως ηχογραφημένο στη Τζαμάικα με την αφρόκρεμα των μουσικών της εποχής, δηλαδή Sly and Robbie στα τύμπανα και το μπάσο, αλλά και το γυναικείο φωνητικό τρίο του Bob Marley, i3s. Ακούσαμε το Lola Rastaquel. Κρατάμε το ρυθμό, μεταφερόμαστε όμως στο σήμερα και από την Ιταλία έρχεται ο Άλμπο Ρόσι, γεννημένος στην Ιταλία, εγκατεστημένος μόνιμα στη Τζαμάικα. Όμως εδώ από το 2011 και το άλμπουμ Two Times Revolution.
1: Non ti devi preoccupare. Dimmi chi è. Dimmi dov'è. Ci faccio un'offerta per non poter rifiutare.
2: Grazie.
0: Μαζί του στα φωνητικά ο Τζουζέπε Ταραντίνο, ακούμε International Drama, Άλμπο Ρόσι.

catch me. Your juju can't catch them. God isn't protecting me.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ. Διαψεύδουν οι Ιρανοί. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας, όπου σύμφωνα με την αστυνομία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς. Συνελήφθη ένα άτομο, ενώ τα κίνητρα παραμένουν ασαφή. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπη Μεσσηνίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Kreb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You. You will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
5: I'm in The Godfather.
6: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.

Icon και Salvador για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι 37 λεπτά μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι στον κόσμο 93,6 μεσημεράκι Δευτέρας. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Από το 2007 η συνέχεια και από το άλμπουμ Bajofondo Tango Club Presenta Santuyo, το project του διάσημου συγκροτήματος τους Bajofondo, εδώ σε συνεργασία με τον τραγουδιστή και συνθέτη Santuyo, και ένα κομμάτι που συνδυάζει έτσι το παραδοσιακό τάγκο με trip hop και ηλέκτρο στοιχεία όπως πάντα. La Humedad. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονίστηκατε, καλησπέρα σε όλους.

0: όνειρο. Εντάξει.
1: Αγαπή κάνουμε.
2: Ήταν ο Βρετανός συνθέτης και παραγωγός ο Νίτιν Σόνι και μαζί το Χακ Μπέικερ ακούσαμε το κομμάτι Ancestral από το 2023 και τώρα στην Αυστραλία με τους Dope Lemon, που στην ουσία είναι το project του Angus Stone.

Rob Garza, Eric Hilton, Thievery Corporation. Βεβαίως, εδώ με το κομμάτι True Sons of Zion από το άλμπουμ The Temple of I and I του 2017, ηχογραφημένο στη Τζαμάικα. Και σε λίγες ημέρες, Σάββατο δηλαδή, 11 Ιουλίου, live στην πλατεία νερού η Thievery Corporation μαζί με τους Baltus και τους Wailers. Κρατάμε το ρυθμό, πολύ πιο καινούργια κυκλοφορία το επόμενο και πάμε σιγά σιγά για φινάλε από τη Γαλλία, η Τζαβά και μαζί τους ο θρύλος Winston McAnuff.

Μπουτζιμπάρ, Τζαβά, featuring Winston McCannough και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα να έχουμε και μείνετε εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Εμείς δίνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Calvin is easy. Summer time στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. Είπαμε να έρθουμε με καλοκαιρινή διάθεση εδώ στην προτελευταία μέρα του Ιουνίου, στην αρχή της εβδομάδας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας που θα μας πάει στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Περνάει πολύ γρήγορα, παιδιά, το νου σας. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Phoenix, Marie Froese και το Waiting Bora το ακούγαμε πάρα πολύ πέρσι το καλοκαίρι. Είναι νομίζω ένα από τα τραγούδια που μας τροφεύουν τα καλοκαίρια και ταιριάζουν πάρα πολύ στο, στην διάθεσή μας. Γιατί όπως μας γράφετε κι εσείς, δεν έχουμε μυαλό για δουλειά αυτή την περίοδο. Και πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα που λέει ότι μόλις ξεκινάει η εκπομπή κάνουμε χαρές, διότι θυμόμαστε ότι άλλη μια ώρα και τέλος η δουλειά για σήμερα. Τέλειο. Εμείς βέβαια θα μείνουμε για άλλες δύο ώρες. Μέχρι τις 6 εννοώ. Μην τρομάσετε.

Αυτό έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τίτλο, Winning a Battle, Losing the War. Μπλαντέτο και Brandy, και κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Είναι από τα καινούργια που έχουμε φέρει μαζί μας στη σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα και σε εσάς που δεν φεύγετε από το γραφείο στις 5, αλλά μένετε μέχρι τις 6 και κάνουμε παρέα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη και στη Δήμητρα και στην Έλενα. Καλησπέρα στην παρέα του απογεύματος. Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr μας βρίσκεται και συναντιόμαστε, κάνουμε παρέα αυτό το 2ωρο. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν. Πίσω στο 2020, Duran Jones. Soul που έχει ρετρό διάθεση. Νομίζω ότι υπάρχει γενικά διάθεση ρετρό στην εποχή μας.

Kristen Sears και Did You Know, και αυτό είναι από τα σχετικά καινούρια που έχουμε ξεχωρίσει τον τελευταίο καιρό, και πάμε σιγά σιγά για τις 4:30 για τις ειδήσεις. Με Ben Local Soul που πείραξε πριν από 4 χρόνια αυτό εδώ. My world is empty without you.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Στο Κατάρ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, διαψεύδουν οι Ιρανοί. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρα των δραστών. Εξιγνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνήτου ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε. 21 ετών ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγη σε οίκημα στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. Από αύριο έως και τις 8 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2026-2027 όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη σε όλα τα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειο 6 Μποφόρ έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος Radio.gr.

έχεις καλοκαιρινή διάθεση, δεν μπορεί να λείπει ο Bob Marley από την εκπομπή Sunny Shining. Και δεύτερο ημιωρό εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα. Ξανέβλεπα τώρα αυτό το θέμα ότι έκλεισαν οι αιτήσεις της Σύρος σχετικά με το πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Σύρος Κατς, η οποία λέει παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίσουν τις αδέσποτες γάτες του νησιού. Οι αιτήσεις, όπως έκανε γνωστό ο Μανώλης Βορύσης, κτηνίατρος στην οργάνωση, ξεπέρασαν φέτος τις 2.000. Απίστευτος αριθμός. Αριθμός ρεκόρ για την ακρίβεια από την έναρξη της πρωτοβουλίας της οργάνωσης. Μάλιστα χρειάζονται, λέει, 250 εθελοντές κάθε χρόνο που εξυπηρετούνται από την οργάνωση, καθώς τους παρέχει κάποια δωμάτια, διαμονή ταυτόχρονα με διατροφή για να μπορέσει να έχει, έτσι λέει, εργατικά χέρια. Σκοπός είναι να φροντίζουν αυτά τα 80 ζώα και να φροντίζουν και για άλλες ανάγκες αίτησης ελουροειδών σε διάφορα μέρη του νησιού, για τις μετακινήσεις στον κτηνίατρο που απαιτούνται, για τις παγιδεύσεις, για τις στηρώσεις. Και έτσι λοιπόν με 2.000 αιτήσεις, με αυτόν τον αριθμό ρεκόρ, έκλεισε, λέει, το πρόγραμμα για φέτος και οι ενδιαφερόμενοι θα μπουν σε σειρά αναμονής. Και ήταν και πολλοί που έκαναν αίτηση από το εξωτερικό, από το Ηνωμένο Βασίλειο για την ακρίβεια.

0: σπίτι μου.
1: Αυτή ήταν η Deville, φαντάζομαι τους θυμάστε από το τραγούδι του στο Atlantic που είχαν κάνει πριν περίπου 5 χρόνια και ήταν ένα σχόλιο για τη μετανάστευση. Είναι από το Μαρόκο, έχουν έδρα το Μόντρεαλ και επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, με 2 νέα σίγγλ. Το ένα είναι το Unseen που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και το άλλο είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, το την Diva που κυκλοφόρησε προχθές και ουσιαστικά το περιγράφουν σαν ένα πορτρέτο του έρωτα. Είναι μια ερωτική ιστορία που εκτελήσεται στην Καζαμπλάνκα και υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος συνδυασμός, όπως λένε οι ίδιοι, ο συνδυασμός ζέστης, τρυφερότητας και ανησυχίας της πόλης που αποτυπώνεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο στο τραγούδι τους. Και είναι από τις μπάντες, είναι από τα ντουέτα που ξεχωρίζουμε εμείς εδώ στο κόσμος και που έχουν ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα και έναν ιδιαίτερο τρόπο να εντάσσουν funky κιθάρες με groovy γραμμή μπάσου στις μουσικές τους. Είναι απίστευτη η Deville.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ζήσεις γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.

0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6.

Day Tripper, οι Beatles από, το, από τα τέλη, όχι από τα τέλη, πάμε από την αρχή, τα τέλη του 1965. Day Tripper λοιπόν κυκλοφόρησε επίσημα το 1966 και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω για, το, για τη δεύτερη μας ώρα, 5 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας, δύσκολη θα μου πεις, γιατί είμαστε στην καρδιά σχεδόν του καλοκαιριού, οπότε έχουμε πολλά πράγματα στο μυαλό, κυρίως για το που θα πάμε. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που λέτε ο Δημήτρης Πολιτάκης αυτές τις ημέρες στη Life, όπου έχει τίτλο «Φοβάμαι να πάω διακοπές». Και εκεί περιγράφει μια, με πάρα πολύ ωραίο και εύστοχο τρόπο, πράγματα που μπορεί να σκεφτόμαστε σε σχέση με τις διακοπές. Λέει, φοβάμαι να πάω διακοπές και το πρόβλημα ξεκινάει από το πάω, το οποίο δηλώνει μετακίνηση, μεταφορά, στόχο, εγρήγορση, βιασύνη και αναπόφευκτα ένα βαθμό ταλαιπωρίας. Όλα αυτά λέει τα πράγματα που δεν συνιστούν διακοπές, δηλαδή. Σαν να με πλημμυρίζει μια ματαιότητα, μια υπαρξιακή μανούρα εντός εισαγωγικών, όσο πλησιάζει εκείνη η μέρα και η χαρά της προσμονής δίνει τη θέση της στο άγχος της αντίστροφης μέτρησης, η οποία ξεκινά με το που τσεκάρεις για τελευταία φορά μήπως ξέχασες τίποτα ανοιχτό στο σπίτι και φεύγοντας διπλοκλειδώνεις μετά από πολύ καιρό την πόρτα. Σαν οικειοφορώ λέει το μετατραυματικό στρες της επιστροφής πριν καν ξεκινήσω. Θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως ένα είδος τηλετουργίας, ένα ξόρκι, ένας τρόπος εξευμενισμού της ιδιότροπης, απρόβλεπτης και εκδικητικής θεότητας των διακοπών προκειμένου να κερδίσω την εύνοιά της. Ωραία το θέτει, αλλά πιο σημαντικό είναι αυτό που λέει, ότι έτσι είναι οι διακοπές, όσο μεγαλύτερη σημασία τους δίνεις, τόσο πιο πολύ σε ταλαιπωρούν.

όσο περισσότερο τις επιμελείς εκ των προτέρων, σαν να πρόκειται για το στήσιμο περίπλοκης οικαστικής εγκατάστασης, όσο περισσότερο προσπαθείς να μην αφήσεις τίποτα στην τύχη, τόσο περισσότερο προκαλείς τη μοίρα. Ούτε όμως και η χαλαρή, λέει, χήμα, η ζέν αντίληψη περί διακοπών που έμοιαζε να λειτουργεί με μαγικό τρόπο όταν ήσουν νέος, μπορεί να αποδώσει πλέον. Όχι μόνο επειδή δεν είσαι πια νέος και το πολύ το χήμα μπορεί να είναι πλέον εξαιρετικά κουραστικό, αλλά και επειδή οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο πεδίο των καλοκαιρινών διακοπών δεν ευνοούν τις χήμα καταστάσεις. Αν δεν κλείσεις ένα χρόνο πριν, δεν θα βρεις μέρος της προκοπής να μείνεις. Αν δεν κλείσεις τραπέζι τουλάχιστον μία ημέρα πριν, δεν θα βρεις μέρος της προκοπής να φας. Αν δεν βρεις, λέει, τα κατατόπια, δεν θα περάσεις καλά. Οι διακοπές έχουν ιεραρχία, γραφειοκρατία και πρωτόκολλο. Και νομίζω ότι σε όλους έχουν συμβεί όσα περιγράφει. Οι περισσότεροι έχουμε νιώσει έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Joy από την Αυστραλία και από το μακρινό πια 2013-14, τότε ήταν που το ακούγαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά έχει κάτι ακόμα και ας έχουν περάσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας ακούτε και εκεί. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καινούργιο αυτό. Και πάρα πολύ ωραίο.

Αυτό ήταν ένα από τα πολύ ωραία καινούργια που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία και έχουν κερδίσει το κοινό. Mistral Anniver λέγεται, είναι ο Αζάρ. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, που σημαίνει ότι θα πάμε για τις ειδήσεις. Στο μεταξύ έβλεπα πως έρχεται στην εθνική λυρική σκηνή μια παράσταση, εμβληματική Τραβιάτα του Βέρντι. Επιστρέφει με την ιστορική σκηνοθεσία του Νίκου Πετρόπουλου. Έτσι εγκαινιάζει και το καλοκαιρινό πρόγραμμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φέρνει ξανά στη σκηνή ένα από τα πιο συγκινητικά έργα της όπερας παγκοσμίως σήμερα. Η ιστορική παραγωγή του Νίκου Πετρόπουλου, η οποία επιστρέφει στη λυρική 25 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Θέατρο Ολύμπια και σε συνέχεια της επιτυχημένης περιοδίας της στην Κίνα και την Θεσσαλονίκη, εντάσσεται στο αφιέρωμα της λυρικής στον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο της όπερας, τον Νίκο Πετρόπουλο, και η παραγωγή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, εγκαινιάζοντας έτσι και μια νέα εποχή όπου θα έχουμε καλοκαιρινές παραστάσεις όπερας στις ιδανικές συνθήκες, φυσικά μιας κλιματιζόμενης αίθουσας. Όλα αυτά μέσα στον Ιούλιο, για να κάνουμε και ένα preview για τον μήνα που έρχεται. Λοιπόν, ειδήσεις και επιστρέφουμε, όμως δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας, αν και τους γνωρίζετε. 2-10-6-06-64-29, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber, εκεί μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, συμπλήρωσε ο Υπουργός. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων. Στη Βενεζουέλα 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη λίμνη ΑΟΟΥ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων. Εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις βίας και με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο αύριο, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Now

Stay Alive και μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Η αλήθεια είναι πως στο τέλος της προηγουμένης εβδομάδας είχα την αίσθηση ότι κάπως η κίνηση έχει λίγο σπάσει, αυτό που λέμε. Αλλά τελικά από σήμερα το πρωί κυκλοφορώντας είδα ότι είμαστε όλοι εδώ, δεν λείπει κανείς. Οπότε λέω ας ρίξω μια ματιά τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους και βλέπω κίνηση και στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών σε κάποια σημεία και στην παραλία εκεί και στο κέντρο του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας σας μην το συζητήσουμε. Πολύ κίνηση και στην Αττική Οδό με διάφορα σημεία που είναι κόκκινα στον χάρτη, Κηφισίας Μεσογείων και Αλεξάνδρας επίσης, και εκεί στο Νέο Κόσμο έχει αρκετή κίνηση σε διάφορους δρόμους και στο Παγκράτη χρειάζεται να έχει κανείς υπομονή πάντα, μα πάντα. Καλησπέρα ξανά, πάμε να φτάσουμε μέχρι τις 6 μαζί με Sunbird και αυτό εδώ το καινούριο Is This What Love Is.

Εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και διάβαζα τώρα για τις δωρεάν ξεναγήσεις και παρουσιάσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η Ελλάδα κατεκτημένη κατέκτησε τον νικητή της. Με αυτή τη φράση ο Ρωμαίος ποιητής Οράτιος αποτύπωσε εύστοχα τη βαθιά και διαχρονική επιρροή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη Ρώμη. Παρότι λέει στρατιωτικά η Ελλάδα βρέθηκε υπό ρωμαϊκή κυριαρχία, πολιτισμικά υπήρξε εκείνη που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα του κατακτητή της, επηρεάζοντας καθοριστικά την τέχνη, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και την παιδεία. Από αυτή τη σύνθεση γεννήθηκε ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Λέει το κείμενο για την έκθεση Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία, που παρουσιάζεται μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, μέχρι και τις 30 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο της Ακρόπολης για το κοινό και εστιάζει ακριβώς σε αυτή τη διαχρονική καλλιτεχνική ανταλλαγή. Και με οδηγούς τους αρχαιολόγους του Μουσείου, οι επισκέπτες περιηγούνται ανάμεσα σε 38 αριστουργήματα, κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα έργα που μετακινούνται για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας. Και υπάρχουν λοιπόν θεματικές παρουσιάσεις και ξεναγήσεις από τους αρχαιολόγους του Μουσείου. Χρειάζεται οπωσδήποτε έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης εισόδου και οι παρουσιάσεις είναι προγραμματισμένες στις 6 το απόγευμα, την Παρασκευή που μας έρχεται, και το Σάββατο και, και την επόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, 10 και 11 δηλαδή Ιουλίου, και μετά είναι Παρασκευή 17, Παρασκευή 24, Κυριακή 26 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προγραμματισμένες ξεναγήσεις. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να δει την έκθεση και παράλληλα να μάθει από τους αρχαιολόγους του Μουσείου τι ακριβώς παρακολουθεί και τι ακριβώς βλέπει σε αυτή την έκθεση.

Nicholas Craven και Bold James. Είναι από εκείνα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες και εμείς ήρθε η στιγμή για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, καθώς έρχεται για το επόμενο δίωρο η Κλαουντία Μάτολα εδώ στο Κόσμος 93,6. Αύριο στις 4 πάλι μαζί. Ευχαριστούμε την παρέα. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, για χαρά.

0: αξιστράτητο σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Love had me blinded and see the context.

One Track Mind από την Αϊκά, που πλησιάζει η ώρα που θα τη δούμε ζωντανά στην Τεχνόπολη 12 Ιουλίου. Αϊκά και όχι μόνο, πολλές οι συναυλίες για τον Ιούλιο, για τον μήνα που έρχεται. Έτσι φεύγει ο Ιούνιο σιγά σιγά. Αύριο με μια μεγάλη συναυλία του John Legend στο Ηρώδειο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Καλή εβδομάδα, 29 Ιουνίου, Μπάμπης Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου και η Γαλλία στη συνέχεια στον αέρα μας. Γαλλία και Τζαμάικα όμως, με Winstoff Μακάνοφ.

Το airteco.gr ακούς σε πολύ καλή ποιότητα διαδικτυακά όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, όχι μόνο τον κόσμο, που εννοείται για να ακούσεις κόσμο βολεύει πολύ να μπεις στο www.airteco.gr και σε application στο κινητό σου με ένα κλικ όλες οι εκπομπές, τα podcast στον χρόνο που εσύ μπορείς. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο, Facebook, Instagram. Turn your radio on. Όπως το λέει ο Jason Mraz.

Λοιπόν, πολύ σωστά τα λέει ο Jason Emrah, turn your radio on στον κόσμο στους 93,6 και λέει και όλα turn your lights down low. Εμείς θα τα ακούσουμε και αυτό από Gilberto Gil όμως. Turn your lights down low. Bob Marley από Gilberto Gil.

Favorite Things από την Αλκιόνη στην Ελλάδα, από το άλμπουμ Small Philosophies και η Lucent με το Love Bites Back, όλα στο 2026 από τα άλμπουμ της χρονιάς.

Love Bites Back από τη Lucent. Φτάνουν οι μέρες. Πλησιάζουμε στην αυλία της Beth Hart. Έτσι θα μπει ο Ιούλιος, 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού, σε ειδικά διαμορφωμένο stage κυκλικό στο κέντρο. Με την Beth Hart σε μια συναυλία καρδιά, σίγουρα θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Και μάλιστα, όποιος μπήκε στη σελίδα της Beth Hart στα social media, μπορεί να ζητήσει το αγαπημένο του τραγούδι και να κερδίσει πρόσκληση για τη βραδιά. Beth Hart, λοιπόν, έφτασε η ώρα 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Φυσικά δεν έβαλα Beth Hart, γιατί πάτησα άλλο play. Μισελ Γκούρεβιτς, ναι. Θα ακούσουμε Beth Hart μετά.

Here's the part, ακούσαμε τη Μισελ Γκόρεβιτς. 1η Ιουλίου λοιπόν στο θέατρο Λυκαβητός. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει αεράκι, το πιθανότερο. Your heart is as black as night. Η Beth Hart ζητάει requests να πεις το αγαπημένο σου τραγούδι και να κερδίσεις και εισιτήρια σε διάφορα άλλα site. Αλλά μπορείς να μπεις στη σελίδα της στο Instagram και να ζητήσεις το τραγούδι που θέλεις να ακούσεις. Θα παίξει σίγουρα το Baby I'm Gonna Leave You, το Led Zeppelin το έγραψε, το κάνει και πρόβα, και ας ελπίσουμε θα παίξει και το Your Heart Is As Black As Night της Melody Gardot, γιατί είναι πολύ ωραία και η εκτέλεσή της εδώ μαζί με τον Joe Bonamassa. Your Heart Is As Black As Night, μπορεί και να τα ακούσουμε.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατηρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 διαγνώμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. 6 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονος, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδη και Αλόνισο. Κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβης και κοκαΐνης. Ελεύθερη πόρους και εγγύηση έως 50.000 ευρώ σε 3 κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. Τα παράνομα κέρδη τους εκτιμώνται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Γενικά έθριος καιρός. Βόρεια άνεμοι μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Kreb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αντίνο από Ερμάνος Γκουτιέρες στον ωραίο του ήχο στο 2026 και το άλμπουμ Los Ojos del Condor από το Εκουαδόρ στην Ελβετία. Ζουν τα αδέρφια Γκουτιέρες. 7 παρα 25 είναι κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Φεγγάρι φοβερό, έτσι φεύγει ο Ιούνιος. Μας αποχαιρετάμε μια πανσέλινο στην τελευταία μέρα του 30 Ιουνίου. Ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Τρίτης στις 8 μοίρες και 15 λεπτά στο του άξονα εγώ καιρού καρκίνου. Έτσι αυτή η πανσέλινος φεύγει. Μέλλον την καρδό ερμηνεύει ωραιότητα το Moon River με πανσέλινο το τέλος του Ιουνίου.

από την Melody Gardot. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Τρόποι πολύ για να μας τα παρέα και φυσικά ακολουθείς σελίδες μας στα social media. Τρέχουν και διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα διάφορα ωραία που γίνονται. Ήμουν στην απλότητα της αγάπης για την απλή καθημερινότητα, την αγάπη τη βαθιά, πόσο απλά τα πράγματα και ελαφριά μπορεί να γίνουν όταν οι άνθρωποι χαίρονται τις απλές χαρές της ζωής, την εγκύτητα, την παρέα, την οικογενειακή ζωή, στη φύση, στη μουσική. Κάπως αυτό περιγράφει όμορφα η Alison Krauss σε αυτό το τραγούδι, στο Simple Love, ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από κάποιον που θα κοιτάξει πίσω στο τέλος της ζωής του και θα δει ότι έζησε μια απλή όμορφη αγάπη οικογενειακή, είτε με τους φίλους, με τους συντρόφους, με τους γονείς, όπου η ευτυχία και η ομορφιά έρχεται μέσα από πολύ απλές στιγμές που αυτές κάνουν ουσιαστικά τη ζωή μας. Simple Love, Alison Krauss.

Simple Love, λοιπόν, ακούσαμε υπέροχη Alison Krauss. 29 Ιουνίου σήμερα. Σε 29 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ο Tim Buckley το 1975, στα 28 του. Πέθανε στο Λος Άντζελες από υπερβολική δόση ηρωίνης, μορφίνης και αλκοόλ. Έφυγε φτωχός, έχοντας στην κατοχή του μόνο μία κιθάρα και έναν ενισχυτή. Παρότι δεν γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία όσο ζούσε, σήμερα φυσικά θεωρείται ένας από τους πιο πρωτοποριακούς και επιδραστικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ήταν ένας καλλιτέχνης που δύσκολα θα συναντήσεις κάτι που να μοιάζει να πλησιάζει στον Tim Buckley. Η μουσική του επηρέασε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Η φήμη του ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από την επιτυχία του Jeff Buckley, του YouTube, που έφυγε στα 30 του και ο γιος του με πολύ μεγάλο τραύμα από τον πατέρα του. Δεν ήταν και ο καλύτερος πατέρας ο Tim Buckley, τον εκατέλειψε του Jeff Buckley. Παρ' όλα αυτά έγινε και ο Jeff ο γιος του ένα σπουδαίος καλλιτέχνης, ήταν πολύ ευαίσθητο και γλυκό παιδί και αλήθεια αγαπούσε και ήξερε τη μουσική βαθιά. Ο Tim Buckley, όπως και να έχει, ήταν μία ψυχή βασανισμένη με τους δαιμονές της, ένας καλλιτέχνης που είναι πάρα πολύ περίεργο να τον πλησιάσει από κοντά. Ο τρόπος που ερμήνευε ήταν τόσο μοναδικός, αυθεντικός, βιωμένος. Ήταν από τους καλλιτέχνες, νομίζω ότι και η ενέργειά του έφυγε μακριά από όλα τα φώτα. Αλλά όσοι ασχολήθηκαν με τη μουσική και όσοι λατρεύουν τους τραγουδοποιούς βλέπουν το πόσο επιδραστικός και ιδιαίτερος ήταν ο Tim Buckley. Θα τον ακούσουμε σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές του, σε αυτό το σπουδαίο άλμπουμ του 1972, το Greetings from LA. Και εδώ η ενορχίστρωση, το phrasing που είχε, ο τρόπος που ερμήνευε, η ενορχίστρωση, αυτό που βάζει στο τραπέζι και ερμηνεύει, ήταν τόσο μοναδικό, τόσο συγκλονιστικό. Δηλαδή παθαίνεις ένα σοκ όταν έρχεσαι έτσι σε επαφή με κάτι τόσο προσωπικό και διαφορετικό όπως αυτό το τραγούδι. Όλο το άλμπουμ βέβαια εννοείται, αλλά το Make It Right είναι μυσταγωγία.

Σχεδόν απελευθερωτικό πάντοτε είχε μια τέτοια ποιότητα στα τραγούδια του, ιδιαίτερα εδώ στο Make It Right και στο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Buckley το 28 Ιουνίου ήταν το 75, ολοκλήρωσε μια σύντομη περιοδία με μια εμφάνιση στο Dallas, παίζοντας μπροστά σε ένα κοινό 1.800 ατόμων σε μια sold out συναυλία. Γιόρτασε το τέλος της περιοδίας με ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ποτό με το συγκρότημά του, φίλους, και το βράδυ της 29ης Ιουνίου, σαν σήμερα, συνόδευσε τον επιχρόνια φίλο του Richard Keeling στο σπίτι του. Κάποια στιγμή ο Keeling έβγαλε ένα σακουλάκι ηρωίνη, το πήρε ο Tim Buckley, τον μετέφεραν στο σπίτι του, βλέποντας την κατάσταση μέθης του, η σύζυγός του Judy, τον ξάπλωσαν στο πάτωμα του σαλονιού και φυσικά είχε φύγει. Λίγο αργότερα διαπίστωσαν ότι δεν ανέπνεε, είχε μελανιάσει, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν. 9:42 το βράδυ 29 Ιουνίου του 1975 έφυγε ο Tim Buckley από οξεία δηλητηρίαση, από ηρωίνη, μορφίνη, υπερβολική δόση. Ο μάνατζερ της περιοδίας έλεγε ότι ήταν σαν να βλέπεις, λέει, μια ταινία και αυτό ήταν το φυσικό τέλος της. Προκαλούσε πολύ, ήθελε να φύγει με επικίνδυνη οδήγηση, κατανάλωσε αλκοόλ, έπαιρνε χάπια, ήθελε, δημιουργούσε μέσα από τη μουσική, αλλά υπήρχε κάτι μέσα του που έδειχνε ότι ήθελε να φύγει και όλοι κάπως δεν περίμεναν αυτή τη στιγμή, αλλά το περίμεναν ότι θα φύγει. Όπως λέει και ο ίδιος εδώ, sweet surrender, υπήρχε μια γλυκιά παράδοση, απόλαυση στην παράδοση σε πράγματα που πήγαιναν προς ένα κακό αποτέλεσμα. Εδώ περιγράφει την απιστία, ότι υπάρχει κάτι μέσα στην απιστία απελευθερωτικό, ότι οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν κάπως κυνηγοί και αυτό τον οδήγησε στην απιστία.

Σαν να μην κυνήγησε ποτέ τη φήμη και τα φώτα ο Tim Buckley. Είχε αυτή την πορεία που μοιάζει με έναν τρόπο με τον καλλιτέχνη που ακολουθεί, που δεν ήθελε και εκείνος να βρίσκεται πολύ στα φώτα. Ήταν δύο καλλιτέχνες που το βάθος της τέχνης, της προσέγγισής τους και το πόσο βιωμένο ήταν αυτό που έκανε, που σε σοκάρει καμιά φορά να βρίσκεσαι έτσι μπροστά σε αυτό το ιδιαίτερο ταλέντο, την αυθεντικότητα που έχουν μερικοί καλλιτέχνες. Και οι δύο είχαν μια μαύρη ζωή, μια μαύρη ψυχολογία, μια τάση να βρίσκονται μακριά από τα φώτα. Δεν πήραν από τη ζωή τελικά πέρα από τον χώρο των μουσικών που τους αναγνώριζαν, γιατί και ο Ντίλαν ήταν πολύ φαν του Townes Van Zandt και τον είχε καλέσει να γράψουν μαζί, αλλά ο Van Zandt δεν ήθελε να βρεθεί κατά από τα φώτα που βρέθηκε ο Bob Dylan. Και κάπως όπως με τον Tim Buckley, και εκείνος είχε αυτό το ντουέντε που λέει ο Λόρκα, που σε συγκλονίζει η αυθεντικότητα που είχε στον τρόπο που προσέγγιζε τη μουσική, και όμως δεν πήρε το φως που θα έπρεπε. Ποιος ξέρει, ίσως εκεί να ήθελε να μείνει ο Townes Van Zandt και έμεινε εκεί που ήθελε, και αυτοί που θέλουν να τον γνωρίσουν τον γνώρισαν. Dollar Bill Blues.

0: Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tears Won't Lie, single από την Προκόμ στο 2026. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, γιορτή μεγάλη. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Χρόνια πολλά και στο δικό μας Πέτρο, τον Πέτρο Αδάμ. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Παρέα θα είμαστε για μία ώρα ακόμη περίπου μέχρι τις 8. Όσοι έρχεστε στην παρέα μας, erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά ζωντανά και on demand όλες τις εκπομπές και τα podcast.

Η Ιρλανδία και η Γαλλία. Dr. L featuring Mike Ladd, Shades, ένα tracksuit στο 2026 και αυτό. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, με Πανσέλινο που έρχεται, έτσι κλείνει ο Ιούνιος, 30 Ιουνίου, και με μια συναυλία στο Ηρώδιο John Legend. Al Brown, Facebook, Instagram, ακολουθείς σελίδες μας στα social media και στέλνεις τα μηνύματά σου και στο Viber με ένα search και αυτό, Κόσμος Radio.

Ain't no love in the heart of the city. Την έχουμε γλιτώσει με τους καύσονες προς το παρόν, με τα αεράκια, με τα μελτέμια. Έρχεται όμως η ζέστη και εδώ. Και ακούμε μια κατάσταση τύπου Μετάλλικα στη Τζαμάικα. Έτσι, I'm forgetting.

of Time Man. Λοιπόν, αν νόμιζε κανείς ότι ένας υποφορτωμένος εγκέφαλος μπορεί να κάνει λάθη στη δουλειά, σίγουρα μπορεί, αλλά μία έρευνα δείχνει ότι η πλήξη είναι πιο επικίνδυνη. Ο υπερφορτωμένος εγκέφαλος είναι σε εγρήγορση. Ξέρει ότι πρέπει να αποδώσει, ενώ ο βαριεστημένος εγκέφαλος αποσυνδέεται. Και εκεί γίνονται τα λάθη παντού. Στον αποσυνδεμένο εγκέφαλο, όχι μόνο στη δουλειά, σε όλα τα πράγματα στη ζωή γίνονται τα λάθη όταν κανείς είναι αλλού, αυτό που λέμε. Δεν φταίει τεμπελιά. Φταίει το ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται ένα νόημα, ένα λόγο για να λειτουργεί σωστά. Χωρίς νόημα αδειάζει. Και έτσι ένας άδειος εγκέφαλος κάνει λάθη που ένας κουρασμένος δεν θα έκανε ποτέ. Γι' αυτό καλό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον στα tasks που κάνουμε. The greatest secret. Just own.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ζούμπι, Λέων Φάλφο, Λαμούρ, Φλάβια Κοέλιο. Στις ομορφιές του 2026, 8 παρα 25, καλή εβδομάδα. Απογευματάκι Δευτέρα, είναι 29 Ιουνίου, στον κόσμο στη συντονισμένη σου 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip μουσικό. Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Χρονιά πολλά στον Πέτρο, στο δικό μας Πέτρο Αδάμ, στο Πέτρος και Παύλος. Σήμερα να σας χαιρόμαστε. Bad Bunny γράφει ιστορία στο Λονδίνο με την πρώτη συναυλία Λατινοαμερικανού σε βρετανικό στάδιο. Χαμός παντού ο Bad Bunny, γίνεται ένας χαμός στις συναυλίες τους, από τις πιο δυνατές περιοδίες της χρονιάς. Γενναιόδωρος πολύ, φοβερό το σόου. Μίλησε και για τη Βενεζουέλα, αφιέρωσε τραγούδια. Στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων, ό,τι βοήθεια μπορεί να δώσει κανείς για τη Βενεζουέλα και για όλο αυτό που ζει. Νουέβα Γιόλι, ανατριχιαστικές του στιγμές, φοβερή μουσική στιγμή. Ήταν το Νουέβα Γιόλι, από τις καλύτερες μουσικές στιγμές του άλμπουμ του και άξιζε φοβερά τον Grammy. Bad Bunny.

Ντου και Μαριάμ, La Realité, erteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μπορείτε με ένα κλικ να μπείτε στο erteco.gr, σε application στο κινητό σου, να ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast την ώρα που θέλεις εσύ. Rolling Stones έρχονται με νέο άλμπουμ, Jealous Lover. Rolling Stones στον αέρα μας, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Στέλνεις μηνύματα και στο Viber, στο Messenger. Ακολουθείς σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις.

Jealous Lover, Rolling Stones. Εντάξει, συμπαθητικό το καινούριο τους άλμπουμ. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει αυτό με τραγούδι με μια μπάντα που αντιγράφει τους Rolling Stones, αλλά δεν είναι οι Rolling Stones. Δηλαδή μπορείς να προκαλέσει και νεύρωση αυτό το τραγούδι, αλλά απ' την άλλη, γιατί είναι και απολαυστικό, γιατί είναι και Rolling Stones στο σήμερα. Αλλά κάπου έρχεται και το outsider του Τουιουάουγε και σε ηρεμεί.

Damn Love ακούσαμε από Ναΐκα και Καλάς. Είπαμε θα δούμε Ναΐκα 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Esa noche στον αέρα.

Στο Μέξικο βρεθήκαμε με καφέ Τακούμπα και το Esa Noche. Αδιανόητες ιστορίες και εικόνες από τη Βενεζουέλα. Ιστορίες που δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι τις έζησε άνθρωπος. Εικόνες απίστευτες. Σε αυτά τα χρόνια που ζούμε πράγματα που δεν τα χωράει ο νους τα αλήθεια. Δηλαδή αυτή η έκφραση νομίζω ότι την καταλάβαμε τα τελευταία χρόνια, αυτό το ότι δεν χωράει ο νους πράγματα.

0: Νουέστρα Κάσα, μόλα φέρτε στον αέρα μας, 8 η ώρα, κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο και στο δικό μας Πέτρο, το μοναδικό Πέτρο Αδάμ, 29 Ιουνίου με τον Χρήστο Βιουκλάκη. Να βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, Κλάουντια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip μουσικό. Σας αφήνω στον Πέτρο που ήρθε. Χρόνια πολλά, Πέτρο. Τα γλυκά που είναι τα γλυκά, θα φάμε γλυκάκια από Πέτρο. Μείνετε εδώ στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6.

0: Πλησιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Πλησιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Αυτός είναι ο Παροστέλλαρ, αυτό είναι το Black Lilies, εδώ είμαστε κι εμείς. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 29 Ιουνίου και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος, από μεθαύριο θα λέμε καλό μήνα. Και καλό μήνα και μπαίνει ο Ιούλιος. Απέναντί μου είναι ο Χρήστος Βουλιουκλάκης, πάντα χαμογελαστός στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καταρχήν, μέχρι να ξεκινήσω και να παιχτεί το πρώτο κομμάτι, πόσο ήταν, 4 λεφτά, είχε 4 τηλέφωνα. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σε όλους. Να ευχηθώ και εγώ και αντεύχομαι σε όλους τους Πέτρους, τους Παύλους και τις Παυλίνες χρόνια πολλά για την ονομαστική τους εορτή. Να είστε όλοι καλά, πραγματικά, με υγεία πάνω απ' όλα και με χαμόγελα. Καλώς όρισα στην παρέα μας. Έχουμε πολλά να πούμε.

0: UFO. I think we got it, guys.
1: Εντάξει, αυτή είναι η Ray στο I hate the way I look today. This music contain hope. Αυτό θυμίζει λίγο, φίλες και φίλοι, Broadway της δεκαετίας του 60. Θυμίζει τα πάντα και πραγματικά θεωρώ ότι ναι, αυτή η μουσική σίγουρα μας δείχνει και μας βάζει μέσα στη διαδικασία να ευθυμίσουμε, να περάσουμε όμορφα τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και όλα αυτά για την Ray, για το άλμπουμ που θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την χρονιά που ήδη διανύουμε. Ας στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στον πολύ καλό φίλο, αγαπημένο φίλο, τον Γιώργο Μουχταρίδη. Στέλνει μηνύματα που λέει πολύχρονος, να είναι καλά και ο Γιώργος, να είναι καλά και ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και η Κλαόδια και όλα τα παιδιά, όλοι οι φίλοι, όλοι οι συνάδελφοι. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, και όλοι εσείς που στέλνετε μηνύματα λόγω της ημέρας. Έχουμε, φίλες και φίλοι, προσκλήσεις. Έχουμε προσκλήσεις στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live του Χωσέ Τζέιμς στο Λικαβιτό την άλλη Δευτέρα. Διαγωνισμός λίγη 3 Ιουλίου. Έχουμε στο Instagram βιβλία. 25 για τα 25, 25 βιβλία για το καλοκαίρι, για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Βιβλία πρώτη εβδομάδα διαγωνισμού, θα ακολουθήσουν και άλλες με 5 βιβλία ο διαγωνισμός λίγη την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Και έχουμε και για το Facebook προσκλήσεις για τον Δημήτρη Καλατζή στο κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 3 του μήνα και ο διαγωνισμός λίγη την 5η. Οπότε μπαίνετε μέσα στο Instagram και στο Facebook, βλέπετε τρέχουν διαγωνισμοί στα Reels, γράφετε το σχόλιο σας. Αυτόματα, εάν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, ευχές, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Θείο Μαραβιά. Bon d'éther.

Αυτή λοιπόν είναι η Μόλα Φέρτε, ζωντανά πριν από 3 χρόνια, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει ηχογραφήσει η Μόλα Φέρτε. Το Σάββατο, φίλες και φίλοι που μας πέρασε, εμφανίστηκαν οι Pet Shop Boys. Είχαμε να τους δούμε 2 χρόνια, αλλά είναι ψέματα, όχι 2, 4. Συγγνώμη, το 22 είχαν έρθει. Αλλά το live δεν πάβει να είναι live. Και στο dance floor πάντα, όπως έλεγαν πάρα πολύ εκείνο το βράδυ, περνάς πάντα καλά. Είτε ακούς το It's a Scene, είτε ακούς το Always on My Mind, είτε το Go West, είτε το Bing Boring, τα πάντα θυμίζουν τα χρόνια της αθωότητας. Ήταν πάρα πολύ ωραία βραδιά πραγματικά, όπως και την βραδιά που άνοιξαν και η Σεντετιέν, αλλά και ο Γραμμάτικ, αυτός ο έξοχος Σλοβαίνος DJ και παραγωγός. Σεντετιέν λοιπόν, από τα εμβληματικά σχήματα που βγήκαν και αυτοί σε Farewell Tour, μην τους βλέπετε έτσι, 40 χρόνια και. Γραμμάτικ και οι Pet Shop Boys, έτσι για να ολοκληρωθεί όμορφα αυτή η βραδιά στο release. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ ζεστή, φίλες και φίλοι, και από άποψη ζέστη και από άποψη live. Περιμένουμε και το Mob, είναι sold out. Έχουν μείνει και μερικά εισιτήρια ακόμα για την Beth Hart. Και λέω μερικά γιατί βλέπω να γεμίζει και ο Λυκαβητός με αυτό το show που πρόκειται να δώσει με το Unplugged Session στο Κύριο του Θεάτρου, στο Λυκαβητό την Τετάρτη.

Only love can break my heart. Λοιπόν, αυτή είναι η Saint Etienne. Στέλνετε μηνύματα και μου λέτε για τα live αν τρέχει ακόμα ο διαγωνισμός της Beth Hart. Όχι, ο διαγωνισμός της Beth Hart ήταν μέχρι το μεσημέρι. Από την άλλη όμως σας λέω, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Καλό είναι λοιπόν να βιαστείτε και μην το χάσετε αυτό το live. Κρατάω ακριβώς αυτό το πράγμα που έκανε μια ανάρτηση προχθές την, όχι προχθές, την χθες, Κυριακή, την Κυριακή, όπου λέει ότι καλό είναι να στείλετε στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook request, τραγούδια, παραγγελίες. Γιατί η Beth Hart, φίλες και φίλοι, έρχεται με την διάθεση να τραγουδήσει και να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα το κοινό. Αυτό το κάνει πάντα στα live, αλλά με την Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα κάθε φορά που εμφανίζεται στη χώρα μας. Περιμένουμε λοιπόν το live της, το μεθαυριανό, σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο, θα έλεγα, project, concept που δεν κάνει αυτή τη στιγμή παντού, αλλά το κάνει ιδιαίτερα για την Ελλάδα, αυτό το ατμοσφαιρικό solo show με την ίδια στο πιάνο, στον μπάσο και τις κιθάρες, και βέβαια θα βρίσκεται πάνω στην σκηνή και ο Τζον Νίκολς. Θυμάμαι πριν από χρόνια και ψάχνα να το βρω, να είναι καλά, εκείνη την εποχή που το είχαμε κρατήσει και το είχα κρατήσει το θέμα, όταν είχαμε βρεθεί εδώ μέσα στο στούντιο του κόσμου, στο ίδιο στούντιο, και είχαμε την Beth Hart απέναντι και έτσι καλή ώρα, όπως λέμε για τα request, της είχα πει πριν μπει μέσα, είχαμε στήσει ένα αρμόνιο κανονικά, ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης με τον Λεωνίδα εδώ, της λέω, άκουσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να παίξει το Soul Shine, το οποίο ξέρω ότι το Soul Shine είναι και ένα τραγούδι ιδιαίτερο για σένα. Για κάποιο λόγο εκείνη την εποχή, όχι δεν ήθελε να το πει, μετά μας εξήγησε τον λόγο και τον εξήγησε και την επόμενη μέρα επάνω στη σκηνή, όταν ήδη είχε διάφορα προβλήματα. Το πρώτο κομμάτι που έπαιξε στο Σκοτ, στον άντρα της, μανατζέρ της και τον άνθρωπο που την έχει βοηθήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο, παρέα με όλους τους άλλους συνεργάτες της, ήταν το Soul Shine στο σπίτι. Και ήταν ο λόγος που είδε και είπε ότι, ξέρεις τι γίνεται, τελικά μπορώ και να τραγουδήσω, μπορώ να κάνω performing και να ανέβω επάνω στη σκηνή. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν ήθελε να τραγουδήσει Soul Shine. Πριν από χρόνια, όταν είχα πάρει μια συνέντευξη και είχαμε μιλήσει για το Soul Shine, είχε βάλει τα κλάματα. Και ανατριχιάσαμε και νιώσαμε ακριβώς το ίδιο συνέστημα και οι τρεις μας εδώ, όταν ακούσαμε αυτό το τραγούδι παίζοντάς το στο πιάνο με μια φωνή. Κάπως έτσι θα είναι αυτό το special solo performance της Beth Hart την Τετάρτη το βράδυ στις 9. Σε ένα, εγώ θα το πω, κατανυκτικό, γιατί κάπως έτσι θα είναι. Ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος. Πριν από μερικά χρόνια.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς με ένα summertime εντελώς καλοκαιρινό που το είχε ηχογραφήσει ούτως ή άλλως και το είχε κυκλοφορήσει και καλοκαίρι του 2025 η Λουσέν. Εδώ είμαστε λοιπόν κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας πάντα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, καλές άλγες, καλές διακοπές. Όσοι φεύγετε, είναι και καλύτερος καιρός, ξέρετε. Τώρα, αυτές οι 10-15 πρώτες μέρες του Ιουλίου και το τέλος Ιουνίου είναι και το πιο ωραίο, αν θέλετε, και στον χρόνο των διακοπών στα νησιά ή οπουδήποτε, γιατί τα νησιά αφενός μεν δεν είναι γεμάτα. Και αφετέρου, ακόμα και παρεχόμενες υπηρεσίες είναι καλύτερες μετά τις 15-20 Ιουλίου. Η αλήθεια είναι ότι όλα είναι full peak και φυσικά είναι και peak το καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με το πικ της ζέστης. Για τις ζέστες, δόξα τω Θεώ, έχουμε από τη μέρα που μπαίνει Ιούνιος, για να μην πω και νωρίτερα, οι ζέστες είναι εδώ. Old door.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πόλτορ και το Home, και φυσικά χρησιμοποιεί από πίσω τη γέφυρα, τη λούπα του I'll Play the Blues for You, αυτό το εμβληματικό κομμάτι της δεκαετίας του 70. Είπαμε πολλά live, φίλες και φίλοι. Έχουμε την Beth Hart, έχουμε sold out το Moby, έχουμε στις 9 του μήνα, 9 του μήνα δεν είναι, 9 του μήνα είναι, τον Robert Plant στην Αθήνα. Ξέρετε, πρέπει να έχουμε, φτιάχνουμε κανονική ατζέντα εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά πραγματικά τα live. Έχουμε τον Δημήτρη Καλατζή στις 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου, ένα πολύ ωραίο live 6 Ιουλίου στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, τον Τζο Λοβάνο την ίδια μέρα, φυσικά τον, το μεγάλο live του Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό. Αύριο ο Τζον Λέτζεντ. Έχουμε τον Ρόμπερτ Πλάντ στις 9 Ιουλίου, την Άικα στην Τεχνόπολη, Φλόρενς στις 14 του μήνα και του Σκιούρ στις 15 Ιουλίου. Άντε να δούμε πού θα πάμε σε όλα αυτά. Τι θα προλάβουμε από όλα αυτά. Και λίγο πολύ με αφορμή το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε και η Ολίβια Ροντρίγκο. Εδώ παρέα με τον μεγάλο τραγουδιστή των Cure στον Glastonbury πέρυσι, που τραγούδησαν μαζί Friday I'm in Love. Το τρίτο στουδιακό άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. You seem pretty sad for a girl so in love.

Αυτή λοιπόν είναι η Cure, εδώ παρέα με την Ολιβία Ροντρίγκο, όπως ακριβώς είχε τραγουδήσει στο Glastonbury πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Και βλέπω λίγο το tour set, το κάνω πάντα αυτό εξαλλού στα live και στα μεγάλα live tours όταν βγαίνουν τα συγκροτήματα, για να έχουμε λίγο και μια εικόνα τι παίζουν, πόση ώρα παίζουν οι μπάντες και τι κάνουν. 2 ώρες plus είναι το set, γύρω στις 2.30 υπολογίζουν, με το new material, με το Song of the Lost World. Έτσι κι αλλιώς το είχαμε πει ότι θα το παρουσιάσουν το καινούριο τους album και στο Primavera Sound και στο Isle of Wight και στο Marley Park, στα πάρα πολύ μεγάλα φεστιβάλ. Βλέπω και το Alone μέσα στα τραγούδια, βλέπω και το Burn και το Push και το Friday I'm in Love φυσικά και το Forest και το Close to Me και το Boys Don't Cry. Νομίζω ότι θα παίξουν τα πάντα οι Cure, και νομίζω ότι θα παίξουν τα πάντα για να ευχαριστήσουν τον κόσμο και να ικανοποιήσουν, αν θέλετε, και αυτό το αποθυμένο που κάθε φορά υπάρχει με τους Cure, δηλαδή να έρθουν στην Ελλάδα να τους δούμε. Και κάθε φορά αυτό το κορυφαίο συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής έρχεται στη χώρα μας και διανύει πάντα άλλη μια πορεία και άλλη μια νεότητα. Και είναι και σε εξαιρετική κατάσταση, κοιτώντας λίγο το live που είχαν δώσει στο Primavera Festival. 7 χρόνια είχαν να εμφανιστούν από το Eject 2019, τότε είχε 30.000 ανθρώπους. Να δούμε και στην Αθήνα ξανά μεθαύριο, σε 15 μέρες. Μεθαύριο είναι 15 μέρες. Τι θα κάνουν και τι θα τραγουδήσουν. Λίγο πριν τις 9 παρατέρατο, όχι, είναι 9 παρατέρατο ακριβώς και 46. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό από ένα καλλιτέχνη που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στο χώρο της μουσικής, στην Ιρλανδία και όχι μόνο. Ερμηνεύει Beatles, ποιος άλλος, ο μεγάλος Chris de Burgh.

Αυτός είναι ο Fink, ο Fink από την Κορνουόλη, εδώ πέρα τον ακούσαμε στο Maker. Έτσι όπως ακριβώς το πείραξαν λίγο η Σύναψον, για παράδειγμα ο Fink αγαπημένος, ιδιαίτερα επηρεασμένος μάλλον, βάζοντας τη folk και την indie rock και την blues πάνω την μουσική του, από τις επιρροές που είχε από τους Smiths και κυρίως από τους Cure, όπως είχε πει πριν από πολλά χρόνια σε μια συνέντευξή του, αλλά και από την αφρικάνικη μουσική. Και αυτός είναι ο Big Daddy Wilson. Big Daddy Wilson από τη Γερμανία διασκευάζει και ερμηνεύει. Τι άλλο? Τρέσι Τσάπμαν.

με One Reason. Ο Big Daddy Wilson από τη Γερμανία. Και λέω από τη Γερμανία γιατί μπλουζίστας, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια πήγε στη Γερμανία και έμεινε, πήγε στρατό σε αμερικανική βάση, γύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφάσισε να μείνει στη Γερμανία. Και με τον Curtis Harding θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Knock, knock, knock, the heaven's door. Αυτή είναι η Waterboys από το The Lost Fisherman's Blues Recordings το 1988 από τους Waterboys, από τους Waterboys και τον Mike Scott, την ψυχή του συγκροτήματος, από τον, από μια μπάντα που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στο χώρο της μουσικής, της Ιρλανδέζικης μουσικής και όχι μόνο, και πολύ περισσότερο από ένα συγκρότημα που αριθμεί πάνω από 40 και πλέον χρόνια μουσικής πορείας στα δισκογραφικά κοινά. Τους δούμε στο Sunny Resort, στο Sunny Festival, την 1η Αυγούστου, το Σάββατο 1η Αυγούστου, το βράδυ στις 9. Και μάλιστα θα έχετε και την ευκαιρία και να ακούσετε και τον Mike Scott, γιατί μιλήσαμε φίλες και φίλοι, και ο Mike Scott σίγουρα πάντα έχει να πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτός ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον οποιοδήποτε όλη αυτή την ιστορία της βρετανικής μουσικής σκηνής, από τη rock, από την folk, από την κέλτικη μουσική και την post-punk από την πρώτη περίοδο, πώς έφτασε στο Fisherman Blues, πώς έφτασε στις μεγάλες επιτυχίες και τι κάνει και σήμερα και τι κάνουν σήμερα οι Waterboys. Όλα αυτά λοιπόν τις επόμενες μέρες για τους Waterboys, για το μεγάλο live που θα δώσουν στην Αθήνα για άλλη μία φορά στο φεστιβάλ, στο Sunny, το Sunny Festival, που πάντα φέρνει εξαιρετικά ονόματα και εξαιρετικές συναυλίες. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 8 λεπτά μετά τις 9, σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ο Μπάμπης Δούκατος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πάρα πολύ για τις ευχές σας, όλους σας προσωπικά και τον καθένα ξεχωριστά. Να ευχηθώ κι εγώ, αντεύχομαι χρόνια πολλά στους Πέτρους, στους Παύλους, στις Παυλίνες. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα Πέτρου και Παύλου, και αύριο φίλες και φίλοι των Αποστόλων, να πείτε χρόνια πολλά στους αγαπημένους και στις αγαπημένες σας. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο πρώτος Ζε. Από το Σεντ Ελίζαμπεθ, τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της Τζαμάικανης μουσικής σκηνής σήμερα.

Αυτό είναι ο Μάριο Μπιόνι. You'll never find a love like mine. Και ξέρουμε όλη την αγάπη του Μάριο Μπιόνι για την soul μουσική, για την μουσική από την δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Από την άλλη, βέβαια, η αγάπη του Μάριο Μπιόνι είναι να παίζει και με συμφωνικές ορχήστρες. Και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα όταν ηχογράφησε με Big Band πριν από αρκετά χρόνια. Και είναι, θεωρώ, και ένας από τους λόγους, το έλεγα αυτό κάποια στιγμή και πέρυσι μαζί του προσωπικά, το ότι πρέπει να κάνει και ένα ακόμα στουδιακό άλμπουμ με Big Band, γιατί αυτός ο ήχος και αυτή η jazz ακριβώς, που όπως ακριβώς την ξέρει, με αυτή τη βαθιά φωνή, του ταιριάζει απόλυτα. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν είστε μας ακούτε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε και οπουδήποτε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, προτιμήσεις, καλησπέρες, ευχές σας. Ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και φυσικά απαντάμε.

Αυτή είναι η Χίντι Ζάχαρα, ρεμιξαρισμένη στο Kiss and Thrills. Χίντι Ζάχαρα ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Έχει έρθει και στην Ελλάδα, την έχουμε δει αρκετές φορές. Και εγώ προτείνω να κάνουμε μια βόλτα λίγο στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι, μια μπάντα, ένα συγκρότημα, ένα σχήμα που δεν υπάρχει πια, τους Garden North. Tell me, baby, what do you want me to do?

Garden Ord λοιπόν από το Βέλγιο και από την Ολλανδία. Ένα σαξόφωνο, μια κιθάρα και μια φωνή και μια μπάντα που δημιουργήθηκε εκεί το 2001, και είχαν βγάλει τα πρώτα στουδιακά άλμπου, αλλά επίσημα πια δεν υπάρχουν, έχουν να ηχογραφήσουν για πάνω από 10 χρόνια. Μέχρι τις 9.30 πάμε να συναντήσουμε τους The Secret Soul. Αν τους άκουγε κανείς και δεν ήξερε ότι είναι ηχογραφημένοι τώρα, αυτά τα χρόνια, θα νόμιζε ότι μας έρχεται από την δεκαετία του 70 και το Σαν Φρανσίσκο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio. .gr

Όπως ξαναέπαιξε και ξαναερμήνευσε το Memories για τα 20 χρόνια αυτού του τραγουδιού που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του αυστριακού Voldek. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ήδη διανύουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαδος στον ήχο.

0: Sunshine Day, λοιπόν, αυτή είναι η Ιωσιμπίσα. Η Ιωσιμπίσα και το Sunshine Day, ένα κομμάτι που εκεί στις αρχές δεκαετίας του 70 έγραψε στην Μεγάλη Βρετανία και άλλαξε τον ήχο. Έβαλε την άφρο, έβαλε τον ήχο της jazz, έβαλε τη soul, έβαλε ένα εκατομμύριο διαφορετικά είδη πάνω σε ένα μουσικό χάρτη που δεν ήξερε τι ήταν αυτός ο ήχος και δημιουργήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να συναντήσουμε τους Τέσκι Μπράδες. Μία βόλτα μέχρι την Αυστραλία. Να διασκευάζουν Τζον Λένον.
1: So we're gonna try a bit of a cover on you here, if that's all right. This is a version of a song written by Mr. John Lennon. And like I said, we're doing a live album tonight, and one of our favorite albums, our favorite live albums of all time, was an album recorded by a man called Donny Hathaway. And he did a version of this song, and we're gonna do another little version of that. It's a song called Jealous Guy. Yeah.

Jealous Guy, αυτοί είναι οι Teskey Brothers. Teskey Brothers, εξαιρετική μπάντα. Κάποτε τους ρώτησαν και τους λένε, επειδή είχαν μπει στο Blues Chart, εάν είναι ένα από τα συγκροτήματα, από τα είδη μάλλον, που αγαπάνε ιδιαίτερα, και οι ίδιοι χαρακτήρισαν ότι η blues είναι ένα πολύ μεγάλο, ένα απόσπαστο κομμάτι της μουσικής τους πορείας. Ωστόσο και η soul και η funk όλα μαζί δημιουργούν ένα αμάγαλμα και ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό περιβάλλον, το οποίο ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι Teskey Brothers είναι ένα τρανό παράδειγμα συγκροτήματος που μας έρχεται από την Αυστραλία, και βάζω μέσα και την Τα Σουλτάνα και πολλά άλλα συγκροτήματα και είδη, όπου κάνουν και αναβιώνουν έναν ήχο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε στην Αυστραλία και δι στην Οκεανία, να το πούμε λίγο πιο σωστά, και είναι και ένας από τους λόγους που κάνουν και πολύ μεγάλη καριέρα και εκτός Οκεανίας, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Στους 93,6. Gladys Knight and the Pips.

Midnight Train του Georgia. Αυτή είναι η μεγάλη φωνή από, από το συγκρότημα των Gladys Knight. Gladys Knight and the Pips από το Imagination. Θεωρώ ότι αυτό το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε καλοκαίρι του 73, Αύγουστο του 73, ίσως ήταν ένα από τα πιο σπουδαία άλμπουμ της soul, έτσι. Όχι ακριβώς soul, ήταν country soul το άλμπουμ, και δεν το λέω τώρα έτσι. Ήταν country soul το άλμπουμ, το Midnight Train του Georgia, το Imagination, και ούτως ή άλλως ήταν και, θα μπορούσε κανείς να πει, και το καλύτερο άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει εκείνη την εποχή η Gladys Knight. Ανεξάρτητα μετά με τον ήχο της, ανέβηκε και πήγε σε μονοπάτια λίγο πιο soul funk και μερικές φορές και λίγο πιο disco. Και Κέντριξα και οτιδήποτε. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι το κομμάτι ούτως ή άλλως θεωρείται, το Midnight Train του Georgia, ως και ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως είχε ψηφιστεί εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 από το περιοδικό Rolling Stone. Ben Harper, 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

Αυτό ήταν ο Μπεθ Χάρπερ. Ο Μπεν Χάρπερ, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα εδώ από τον κόσμο μας και τον δικό σας κόσμο. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για τα αμέτρητα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Θα απαντήσω και στον καθένα σας ξεχωριστά, αρκεί να προλάβω κάποια στιγμή αύριο. Πάρα πολλά μηνύματα και στο Facebook και στο Instagram και στο προσωπικό μου Facebook και στο κινητό και στα τηλέφωνα εδώ. Ευχαριστώ και τον Μπάμπη Δούκαρο πάρα πολύ που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Πάντα χαμογελαστός ο Μπάμπης. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο τραγούδι σήμερα με τον Τζο Μπονάμασα. Να διασκευάζει εξαιρετικά The Thrill Is Gone για τα 100 χρόνια του μεγάλου BB King με τον ράς του. Κάπως έτσι θα υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε όμορφα στο υπόλοιπο της βραδιάς σας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλόρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

muchas las cosas que me ha fascinado.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Οίκος Αντοχής. Aus der Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Walter Donaldson πίσω στο χρόνο εξαιτίας μιας ταινίας που ονομαζόταν Whoopi. Φαντάσου τώρα πίσω στο 1930. Πολύ αργότερα είναι η Νίνα Σιμών και πάντως στο ντεμπούτο άλμπουμ της το Φεβρουάριο του 59, σε αυτό το άλμπουμ που είπε Little Girl Blue, έβαλε και αυτό εδώ το My Baby Just Cares For Me. Τα χρόνια πέρασαν και έτσι οι εκτελέσεις πολλαπλασιάστηκαν. Και όσο για την συγκεκριμένη που έρχεται με τίτλο The Refle Edit, είναι πριν από 10 χρόνια ηχογραφημένη. Ένα διαφορετικό, μεταμορφωμένο My Baby Just Cares For Me. Με αυτό θα σας καλωσορίσω σήμερα στην παρέα μας. Θα ανοίξουμε τον Νίκο που αντέχει και θα κάνουμε τις γνωστές μας βόλτες. Διαφορετικές διαδρομές, πες το, μέσα από τα τραγούδια, ναι.

Η Οντέτα είναι εδώ, έβαλε όλη την gospel καρδιά της. Ο Waxwood πολύ αργότερα από το Βερολίνο την αγάπησε, εμπνεύστηκε από αυτήν και αποφάσισε ότι θέλει να της κάνει remix. Pastors of Plenty είναι το κομμάτι που καταφθάνει.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω με τον καλύτερό μου God Jesus το κομμάτι, και ο Marcel Vogel με πάει απευθείας στη Βραζιλία με αυτό το καρίσμα.

Etienne de Grecy κατοικοεδρεύει στη Γαλλία. Αγάπησε τον Baxter Dury, τον τραυματισμένο αυτόν τύπο, ο οποίος ήρθε και στη χώρα μας, και έφτιαξαν μαζί πριν από 2 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αυτή την οικογένεια. Family

Τι να σου κάνουν και οι Αμαζόνες ανά τη γη, πόσο δε μάλλον αυτές που ζουν στην Αφρική. Μία αγάπη στέλνουμε και το Johann Simon Remix, το οποίο καταγράφεται από τις Λαμαζόν Νταφρίκ.

φτάσαμε στην Αφρική να κάνουμε και το ωραιότερο ταξίδι, αυτό που ενέπνευσε τον Ντέιμον Άλμπαν όσο κανένα. Ήτανε πολλά χρόνια πίσω, το 2002, όταν ο Ντέιμον Άλμπαν πήγαινε στο Μάλι, στην Μπαμακό. Εκεί θα συναντούσε τη μουσική. Μακελεκέλε, το κόμμα.

Να επιστρέψουμε στο 2009 και να είναι Δεκέμβριος. Εκεί, στα Μάταλα, θα μας συναντήσουν οι Μπύρι Μπύρι, Έλληνες μουσικοί και πιο συγκεκριμένα ο Μάρκος Πινακουλάκης, ο Μάνος Καμαράτος, ο Γιώργος Διαπούλης. Όλοι αυτοί αποτελούν τους Μπύρι Μπύρι, οι οποίοι έρχονταν πίσω στο 2009 με το Wishlist, το άλμπουμ που έφτιαξαν, και εκεί μέσα

Χάνι Λέκτορ τώρα είναι μια δική του ιστορία. Πάντα έρχεται με τους Μαλκούνς, συνεργάστηκε με τους Whitefield Brothers και μόλις πριν από ένα μήνα κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ. Γιόλεκ είναι ο τίτλος του.

Πώς το λένε στο βιογραφικό, έτσι ακριβώς. Fresh Afro Soul Music από την Γκάνα που ηχογραφείται στο Βερολίνο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τι να σου κάνω εγώ τώρα. Τζέμπα Groove εδώ και το Tell Me είναι το κομμάτι που φτιάξαν μαζί με την Οχάια Λεχούα.

Επιστρέφουν οι υπεγοί δηλαδή και φτιάχνουν μια κομματάρα. Τα κορίτσια που έχουν συνεργαστεί με άπειρους καλλιτέχνες δεν φοβούνται τίποτα και έρχονται για το τέταρτο άλμπουμ τους. Εννοείται ότι έχουν κατακτήσει το σύμπαν και ξεκίνησαν από την Κούβα με έναν πατέρα ο οποίος ασχολήθηκε και αυτός με τη μουσική, περκασιονίστας ήταν. Οι Παριζιάνες συμπεγοί ξέρουν τι κάνουν, να μην λέμε πολλά. Ασέτ το κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει με τίτλο Offering. Ναι, δύσκολο πράγμα να προσφέρεις.

Πώς προέκυψε τώρα αυτό το rework, ένας θεός το ξέρει. Είναι οι Delight οι οποίοι γκριβάρουν με το μανάτι που καταφθάνει από την Ιταλία για να τους ρεμιξάρει. Groove is in the heart. Αυτό τα λέει όλα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στα ταξίδια μας. Βουαγιάζ, που λέει και ο Vox Ambu, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 3 μήνες και ο Vox Ambu τα λέει τόσο ωραία όταν ταξιδεύει.

Δεν χρειάστηκε πολλά ο Ζουφρής Μαρακάς για να πετύχει. Η κιθάρα του, η έμπνευσή του και τα τραγούδια του έφτασαν και μάλιστα περίσσεψαν κιόλας. Εταμέρ είναι το κομμάτι που ηχογράφησε πριν από χρόνια στη Μασαλία.

0: Μιας και μπήκαμε σε αυτή την περιοχή, μην αφήσουμε απ' έξω το Μανού Τσάου που έκανε τόσα και τόσα για μας. Dans mon jardin, μέσα στον κήπο μου φυτρώνουν τα λουλούδια μου, μιας και εγώ είμαι ο κυπουρός του κήπου μου.
1: Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin,

μείνω στη Γαλλία να συναντήσω τους πιτσερικάδες που ονομάζονται La Femme και έχουν πολλά να μας πούν. Φρανσουάζ είναι το κομμάτι που έφτιαξαν.

Οι Λιμινάνας μόλις κυκλοφόρησαν τις live στιγμές τους και εννοείται ότι ακούμε και ξανακούμε αυτό το Salvation αλλιώς.

Πότε μένουν στο Βερολίνο, πότε στο Λονδίνο. Σίγουρα θα ταξιδεύουν πολύ και πριν από χρόνια έφτιαξαν αυτό το Red Light. Πού αλλού, στο Άμστερνταμ.

για να φτάσω σε αυτό το δάκρυ που γεμίζει δρόμους. Teardrop on roads. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Massive Attack αλλά και τους Portishead. Ένα mashup.

Να φύγω και να διακτηνιστώ στην Κολομβία, γιατί όχι, αφού μπορώ να συναντήσω τον κύριο Ντεμπορόντο, ο οποίος μέσα στο 2023 δίνει αυτή τη ζούγκλα και το κομμάτι Σόμος, Λοσχίδος, Ντελ Σόλ.

Προχωράω και πίσω δεν κοιτάω και η Σούζαν Κάτογκαν έρχεται στο πλάι μου και δεν είναι μονάχα αυτή. Stand High Patrol, επίσης και αυτή μαζί, και το κομμάτι κλασικό.

Τσίτα Records που λες έχει έδρα τη Βαρκελόνη και έχει μεταφέρει όλους τους ρέγγε μουσικούς προς τα εκεί. Εξού και αυτές οι ηχογραφήσεις με τους Soul Adventurers.

καινούργια κοσκινάκι μας και πού να σε κρεμάσω. Είναι αυτό εδώ το κομμάτι που έρχεται από τους Τζάβα που έρχονται από τη Γαλλία και φιλοξενούν τον Winston McCanaff μαζί με το ακορτεόν του. Τι να πούμε, ο Boo Dubar, η κομματάρα που μόλις έβγαλαν.

Φτάσαμε μέχρι εδώ να πούμε πως δεν κάνουμε συμφωνίες, πως είμαστε με τον Tony Allen, πως εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο No Agreement Today, No Agreement Tomorrow. Γιατί να μην το πούμε.

Grazing in the Grass, αλλά αυτή την εκδοχή δεν την έχεις ξανακούσει. Είναι μια gospel εκδοχή. Grazing in the Grass του Hugh Mazzichella. Με αυτό θα σας αφήσω και θα σας αποχαιρετήσω και σήμερα. Να σας ευχαριστήσω για τη διαδρομή, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα. Στον κόσμο μας και πάντα στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές και λόγια. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6.